0: 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ. Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο τρανζίστορ.
4: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγες στη ζωή σου να ψάξεις.

0: Τρανζίστο με τρανζίστο.
1: Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Γεμάτοι δρόμοι και άνθρωποι μόνοι. Κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.

φοβείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

τραγουδάς, ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

μουσική σου, ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ, τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Στον τρανζίστορ 100,3 ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Λοιπόν, μιλάνε χθες εκεί οι δύο φίλοι και λέει ο ένας τον άλλον: η κόρη του εφημεριδοφόλη δεν με θέλει. Γιατί ρε, του λέει, δεν είμαι ο τύπος της.
2: Ελεύθερος τύπος. Φάνκι, ξέρεις, ναι. Είναι είδος μουσικής, δεν ξέρω αν σ' αρέσει ή όχι.
1: Πάρα πολύ.
2: Αλλά επίσης είναι και όταν στη Λάρισα απαντάνε στην ερώτηση μήπως φάνηκε ο Μίτσος.
1: Ναι, φάνηκε.
2: Ή φάνηκε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 του Χάρη Ρώμα στο Radio City. Χάρης Ρώμας, Άβα Γαλανοπούλου, Σοφία Παυλίδου, Μιχάλης Ιατρόπουλος και Γιώργος Αμούτζας. Ένα απίθανο γαϊτανάκι από έρωτες, μυστικά, απιστίες και παρεξηγήσεις ξετυλίγεται. Εσύ τι θα έκανες αν ένα μικρό ψέμα σε έκανε ξαφνικά πρίγκιπα? Η πριγκίπισσα των Αγίων 40 στο Radio City. Πρόλαβε τη χαμηλότερη τιμή εισόδου αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
5: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
4: Μόνο χαρίζεται.
5: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
4: Δώσε αίμα.
5: Αιμοπετάλια.
4: Μυελό των οστών.
5: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
4: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
5: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
5: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Καρντάσια. Ο Γιώργος και η Μάγδα έρχονται με το καλύτερο πρωινό της Θεσσαλονίκης στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Καλημέρα!
2: Καλημερούδια σας!
1: Εδώ είμαστε, τα πρωινά τα Καρντάσια. Στην 5η, 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα!
2: Καλομηνιάτικο να είναι, καλομηνιάτικο!
1: Καλημέρα και όλα τα λοιπά. Εδώ σας κάνουμε ποδαρικό 1η του μήνα. Θα μας βάλετε στα ραδιόφωνά σας για να σας πάει καλά ο μήνας. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Μπράβο, Γιώργος και Αντιγόνη. Αντιγόνη και Γιώργος, εδώ ρε παιδιά, θα είμαστε μέχρι και τις 11 με τα καλύτερα.
1: Έχω ξυπνήσει με ιδιαίτερη όρεξη, θέλω να σου πω, διότι έτσι κάθε φορά 1η του μήνα νιώθω μια καινούργια αρχή, κατάλαβες.
2: Κοίτα, αυτός ο μήνας είναι και πολύ καλός. Έτσι δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει, θα το πω εγώ για να παίρνετε ελπίδα και κουράγιο.
1: Τι έχει?
2: Έχουμε τριήμερο, ρε παιδιά.
1: 26 και 28.
2: Βέβαια, ναι, 26 πέφτει Δευτερούλα. Μετά κάνουμε ένα διάλειμμα που, αν με ρωτάς, από το κράτος θα έπρεπε να βγει ότι καθόμαστε. Γιατί να μην γυρνάς για μια μέρα στη δουλειά.
1: Σωστά.
2: Και 28 μετά Τετάρτη, μεσοβδομαδιάτικο, ξανακαθόμαστε.
1: Άρα μας το χαλάει Τρίτη, δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα.
2: Μας το χαλάει Τρίτη, εγώ κάνω μια πρόταση. Ναι. Δεν ξέρω τι θα
1: δεν
2: γίνει.
1: Μας δίνουν εδώ άδεια τέτοια. Δεν μας κάνουν τη χαρά μας.
2: Όχι, δεν μας το ενώνουν, παιδιά. Εδώ θα είμαστε live στην παρέα σας.
1: Που είσαι, θα πρέπει να ήταν υποχρεωτική η άδεια ανάμεσα από αργίες. Από τον νόμο.
2: Γιατί να με κουβαλάς ανάμεσα σε δύο αργίες στη δουλειά?
1: Αν ποτέ κατέβω στην πολιτική, θα καθιερώσω την αργία ανάμεσα σε δύο αργίες.
2: Αχ, ρε Γιώργο, ξέρεις πόσος κόσμος θα σε ευγνωμονεί.
1: Σε παρακαλώ.
2: Τα ψηφουλάκια θα έρχονται το ένα μετά το άλλο.
1: Καθιερώνεται αργία μέσα σε δύο αργίες ημέρα, χωρίς να φερείται από την κανονική άδεια του εργαζομένου. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τώρα.
1: Ξεκινάμε.
2: Ξεκινάμε.
3: Καλημέρα!

0: Αντώνης Ρέμος, μόνος μου το πέρασα κι αυτό.
1: Μόνος μου το πέρασα κι αυτό. Αλλά κανείς δεν είναι μόνος του, παιδιά, γιατί είμαστε όλοι εδώ πέρα, παρέουλα.
0: Πες τα Ραντιγόνη, έτσι. Έχει ξημερώσει πρώτο μηνιά, πρώτη έχει Οκτώβρη. Ο Ανανίας, η Ανανούλα και ο Ρωμανός γιορτάζουν σήμερα.
1: Αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω, παιδιά, με αυτό το όνομα, χρόνια πολλά.
0: Διεθνή ημέρα για την Όσο Γκοσέ, ημέρα καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας.
1: Είπες ημέρα καφέ.
0: Ημέρα καφέ, λέγεται.
1: Με κέρδισες κατευθείαν και μετά και για την ημέρα χορτοφαγίας.
0: Στα σημαντικότερα γεγονότα, σαν σήμερα, 1873, κυκλοφορεί η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα. Ο τίτλος, η εφημερής, εκδότης ο Δημήτρης Κορομιλάς. 1946, εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. 1960, η Κύπρος κηρύσσει επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Σαν σήμερα, είναι εθνική γιορτή στην Κύπρο, έχουν αργία. Κάθονται σήμερα και εκεί. Είδες, αυτοί έχουν και άλλη μια μέρα τον Οκτώβριο που κάθονται, την 1η του Οκτώβρη.
1: Τι γίνεται, παιδιά, εκεί, πόσες έχουμε μαζέψει?
0: Στο 2015, τέλος, το πλέον συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη διαθέτει χώρα μας, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ηγεσία και την αυτονομία των σχολείων. Στα εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρατηρείται σχετικά μεγάλη αυτονομία των σχολικών μονάδων στα θέματα και τους μεθόδους διδασκαλίας. Εμάς τότε το σύστημά μας ακόμα θεωρείταν σφιχτό. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει από το 2015 μέχρι το 2026, αν σήμερα.
1: Δεν έχω κάποια ενημέρωση.
0: Συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό, δηλαδή όλα γίνονται στο σχολείο. Για να περάσεις πανεπιστήμιο πρέπει να δώσεις από το λύκειο εξετάσεις. Ενώ εξωτερικό τελειώνεις το σχολείο, παίρνεις ένα πτυχίο και δίνεις κάποιες άλλες εξετάσεις.
1: Σχετικά με τη σχολή που θέλεις, με τη σχολή που θες.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχει αλλάξει.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει. Στις γεννήσεις σήμερα Στέλιος Μάινας, ο Έλληνας ηθοποιός, 1957, και 1969 ο Ζακ Γαλιφιανάκης, και αυτός ηθοποιός, αμερικανικής και ελληνικής καταγωγής. Τέλος από τη ζωή, σαν σήμερα φεύγει το 2012 ο Έρικ Χόμπσμπαουμ, Βρετανός μαρξιστής, διανοούμενος από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα.
1: Okay.
0: Μάλιστα. Αυτά.
1: Σούπερ. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι σήμερα θα ξημερώσει στις 7:24 και θα δεις 7:10. Δηλαδή, η συνολική διάρκεια της ημέρας θα είναι περίπου 11 ώρες και 46 με 48 λεπτά.
0: Εντάξει.
1: Κάτω από 12 ώρα φτάσαμε πλέον. Και σε πάω και στην άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Έχεις φάει ποτέ μαλλί της γριάς?
0: Έχω φάει. Έχω χρόνια να φάω, αλλά ναι, έχω φάει.
1: Σ' αρέσει?
0: Δεν τρελάθηκα.
1: Θα σου πω πώς δημιουργήθηκε. Το αρχικό όνομα καταρχάς για το μαλλί της γριάς ήταν Fairy Floss, δηλαδή ένα αεραϊδόσκονη.
0: Ναι.
1: Και εφευρέθηκε όλος παραδόξως από έναν οδοντίατρο.
0: Α.
1: Μάρκετινγκ το λέμε αυτό στις μέρες μας.
0: Για λοιπόν, να χαλάνε τα δόντια, επίτηδες.
1: Άρα, γεια σου, και να πηγαίνουν σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το 1897, λοιπόν, ο οδοντίατρος William Morrison συνεργάστηκε με έναν ζαχαροπλάστη, τον John Wharton, και μαζί κατασκεύασαν την πρώτη ηλεκτρική μηχανή που έλειωνε τη ζάχαρη και τη μετέτρεπε σε λεπτές ίνες. Mm-hmm. Το παρουσίασαν μάλιστα και στην Παγκόσμια Έκθεση του 1904 και έβγαλαν μία παρουσία και έβγαλαν μία περιουσία, με συγχωρείτε, παρά το γεγονός ότι η εφεύρεση αυτή πήγαινε εντελώς κόντρα στο παραδοσιακό επάγγελμα του Morrison, δηλαδή οδοντίατρος.
0: Και γιατί το λέμε εμείς μαλλί της γριάς?
1: Δεν ξέρω πώς καθιερώθηκε το μαλλί της γριάς μετά.
0: Επειδή είναι έτσι λίγο αραιό.
1: Από τις ίνες και το μαλλί, μπράβο.
0: Ναι, που το κάνουν κάποιες έτσι που είναι λίγο αραιό και το φουσκώνουν.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να λέγεται και κουπ σκουπ τώρα που τα λέμε.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, λίγα λόγια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Τι γίνεται, ήπιαμε λίγο καφεδάκι. Εγώ κρατιέμαι, δεν πρέπει να πιω ακόμα και δεν ξέρεις πώς τον κοιτάω και με κοιτάει.
0: Εγώ περιμένω να μου τον κάνουν έξω στην εσπρεσιέρα που φέρανε.
1: Η κουπίτσα σου που είναι από χθες.
0: Την έχω εδώ πέρα, θα τη δώσω.
1: Γιατί δεν την αφήνεις εδώ πέρα να μην την
0: έχει. Ξεχάστηκα, δεν ήξερα πού να την αφήνω. Τώρα πρέπει να βρω ένα μέρος κάπου να την βάζω.
1: Κάπου να την κρύψεις, γιατί είναι και ωραία.
0: Θα την πάρουν από εδώ σίγουρα.
1: Μη στην παίρνει κάποιο άλλο το καφεδάκι του μέχρι να επιστρέψει την επομένη το πρωί.
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Να είμαστε σωστοί, παρακαλώ.
0: Γι' αυτό την πήγα και την έφερα σήμερα. Θα δω κάπου να βρω ένα μέρος να την αφήσω ίσως πάνω στο που έχω γραφείο.
1: Αχ, μπράβο.
0: Πόσα πέρασες εχθές?
1: Τι να σου πω, μια μέρα της μαρμότας. Οκ, γυμναστήριο δεν πήγα. Όντως, το είχα πει από χθες.
0: Ναι.
1: Δεν τον άλλαξε το λόγο μου, παιδιά. Δεν πήγα όντως.
0: Δεν πήγες.
1: Πήγα όμως σούπερ μάρκετ που το χρειαζόμουν. Πήγα μετά στην άλλη τη δουλίτσα. Γύρισα λοιπόν το βράδυ και είχα μια έμπνευση. Λέω, δεν κάνεις κάτι τύπου τυρόπιτα στο φούρνο, αλλά χωρίς φύλλο, για να είναι πιο εύκολο, και να πετάξεις μέσα και λαχανικά να γίνει σαν πίτσα.
0: Άντε, και
1: θα σου πω.
0: Το φάγες αυτό το πράγμα?
1: Θα γινότανε πολύ καλό. Αναγκάστηκα να κάνω δύο φορές το χυλό. Γιατί εγώ όταν ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, μάλλον κοιτάω μόνο τις τιμές και δεν κοιτάω τι παίρνω. Και όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να βάλω το γάλα στη συνταγή, εγώ είχα πάρει γάλα αμυγδάλου.
0: Ενώ ήθελε κανονικό.
1: Όχι, δεν μας πειράζει αυτό. Δεν μας πειράζει η λακτόζη. Μας πειράζει ότι εν τέλει το γάλα αμυγδάλου που είχα πάρει ήταν με κακάο.
0: Με κακάο.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Εκπληκτικό. Άμα θες να κάνεις μπράουνι στο φούρνο, τρομερό.
0: Να ξέβασε και μια πουγάτσα από δίπλα και θα πήγαινε.
1: Άμα θες να κάνεις τυρόπιτα χωρίς φύλλο, δεν του πολύ ταιριάζει.
0: Δεν πήγε, όχι.
1: Οπότε επειδή εγώ άνοιξα μέρημνη έτσι με πολύ ωραίο αέρα το μπουκάλι το γάλα.
0: Ήσουν σίγουρη
1: ότι
0: ήταν.
1: Και άρχισα να πετάω. Μπράβο. Το βλέπω σοκολατούχο.
0: Τι έγινε?
1: Κοιτάω τη συσκευασία, με κοιτάει η συσκευασία, μου λέει γράφει μωρή λίθια, γάλα αμυγδάλου με κακάο.
0: Τι άλλο να σου γράψει
1: δηλαδή,
0: να πάνω.
1: Γι' αυτό πάνω στο καπάκι έχω άλλο χρώμα από το υπόλοιπο μπουκάλι. Εν τέλει πέταξα το χυλό, έκανα καινούριο, κατέβηκα σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι ανοιχτό μέχρι τις 10.30 στη γειτονιά. Πήρα ένα κανονικό γάλα, επέστρεψα κυρία, το έφτιαξα, το έφαγα και κοιμήθηκα.
0: Πέτυχε δηλαδή στην
1: αρχή. Το λες και ο Γολγοθά. Πέτυχε.
0: Εντάξει, αυτό έχει σημασία. Πεντανόστιμη.
1: Απλά θέλει το κλασικό γάλα, παιδιά, μην βάλετε γάλα με κακάο.
0: Ναι,
1: το βλέπετε, δεν πήγε καλά.
0: Έγινε ένα λάθος, οκ, θα το παραδέχτηκες όμως και το διόρθωσες κιόλας.
1: Κυρία, δεν ξέρω αν ακούει η Μάγδα και αν μετά θα έχει να μου τα σούρει για τη μαγειρική μου.
0: Ελπίζω να μην ξυπνάει τόσο πρωί τώρα που δεν είναι εδώ.
1: Εσύ τι έκανες?
0: Δεν έκανα κάτι ιδιαίτερο, γυμναστήριο πήγα και το σπίτι λίγο έκανα ένα σημάζεμα γιατί θα λείπω πάλι το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Οπότε τα έκανα σήμερα για να είναι οκ, να το βρω όταν γυρνάω. Μου αρέσει να το βρίσκω περιποιημένο όταν γυρνάω.
1: Ναι,
0: δεν θέλω
1: ναι,
0: να
1: πάμε παρακάτω. Ποιο έχει συναυλία αυτό το Σαββατοκύριακο?
0: Όχι, δεν θα πάω στη συναυλία, θα πάω να δω του δικού μου. Εσύ δεν σου είχα πει ότι θα φύγω.
1: Δεν θα άντεχα διπλό χτύπημα.
0: Όχι, όχι, όχι, εδώ κοντά θα πάω σε γειτονικό νομό και θα γυρίσω.
1: Εντάξει, να πα αγόρι μου, καλά περάσει.

Ο τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στην τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Αναβήσει όχι γιατί στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, εγώ σήμερα το πρωί καθώς ερχόμουν, ήταν το πρώτο πρωινό που κρύωσα πάνω στο μηχανάκι. Ενώ τις προηγούμενες μέρες φορούσα το ίδιο μπουφάν και τώρα καθώς βλέπω τον καιρό καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Γιατί έχουμε μόλις 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή έξω. Οπότε αν κυκλοφορείτε τώρα πρωί-πρωί, φορέστε το ζακετάκι σας, φορέστε το μπουφανάκι σας, θα το χρειαστείτε. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα είμαστε ακριβώς τα ίδια δεδομένα με χθες, με ηλιοφάνεια. Μία ανοιξιάτικη μέρα, απλά η θερμοκρασία θα είναι okay, καλή. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα θα σας πάω και λίγο στους δρόμους της πόλης, γιατί τα πράγματα δεν είναι καλά. Είδα τον περιφερειακό και λίγο αληθόρησα, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα που ξεκινάει από το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά μέχρι και το ύψος της Νεάπολης. Είναι πολλά τα χιλιόμετρα, παιδιά, ειδικά για τέτοια ώρα το πρωί. Και έχουν ξεκινήσει κάποιες καθυστερήσεις και στο αντίθετο ρεύμα στο ύψος της Πολύχνης. Τώρα, είμαστε πολύ καλά, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Βασιλίζη Σόλγα, έχουμε ξεκινήσει στο ύψος της ανάληψης με χαμηλές ταχύτητες οχημάτων, καθαρή Τσιμισκή και η Εγνατία, και λίγο έτσι κάπως μικρές καθυστερήσεις στη Μίκη Θεοδωράκη στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης.
0: 2310-266-233 το σταθερό μας, το Viber ήδη ανοιχτό στο 693-693-1003 περιμένει τα μηνύματά σας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Στα social transistor 1003, στο Spotify επίσης μας βρίσκεται, ανεβαίνει η εκπομπή και την ακούτε σε μορφή podcast. Και φυσικά υπάρχουν και εφαρμογές για iOS και Android, τις κατεβάζετε και μας έχετε παντού και πάντα μαζί σας, στο κινητό σας, στο tablet σας, στο CarPlay σας, σε ό,τι έχετε τέλος πάντων ακούτε ραδιόφωνο.
1: Όπου γουστάρετε.
0: Οι πρώτες καλημέρες στο Viber, καλημέρα στη φίλη την Ελένη, η Γεωργία είναι εδώ, μας καλημερίζει η Φέη, καλημέρα γειτόνι, άντε να ξεκινήσουμε και σήμερα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Αρίστος εδώ, καλημέρα παιδιά, ο Ηλίας καλημέρα, όχι το μαλλί σαν μαλλί πάνω στο κεφάλι, το μαλλί που ήφαινε το έβαζαν πάνω σε ένα τέτοιο ξυλάκι, λέει ο Ηλίας για το μαλλί της γριάς, κατάλαβες που λέγαμε πιο πριν.
1: Ναι, για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ακριβώς, το Ναταλάκι εδώ μας καλημερίζει και αυτό, η Βαΐτσα και αυτή καλημέρα, ο Γιώργος καλομήνα καλημέρα, έτσι, η Ελλάδα και εδώ πρωινή-πρωινή και άλλος Γιώργος στην παρέα, μαζευτήκαμε πολύ οι Γιώργηδες εδώ στο πρωινό. Και Νάτος και ο Σπύρος σήμερα πρωινό. Τι έγινε, Σπύρο, πώς και έτσι πρωί.
1: Καλημέρα, παιδιά, σε όλους. Τι ωραία, μαζευτήκαμε σήμερα.
0: Βέβαια, 693-693-1003. Οι καλημέρες μέχρι και τις 11 καλοδεχούμενες.

0: Η Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα στον τρασίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ωραίο το Κατερινάκι.
0: Θα σε πάω στην επικαιρότητα. Επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και την Κυριακή στα ανατολικά και νότια της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τοπικές ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε Κρήτη, αλλά και θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Δηλαδή από την Αθήνα και κάτω θα είναι η κακοκαιρία. Και στην Εύβοια, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Coat, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός, κυρίως στα Χανιάς και στο Ρέθυμνο, όπου κλειστά θα παραμείνουν σήμερα όλα τα σχολεία. Περιμένουν εκεί πολύ βροχή.
1: Παιδιά, προσοχή, το έχει αποδείξει ξανά. Δεν έχουμε και τις καλύτερες υποδομές. Προσοχή.
0: Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί αυτή σε πορτοκαλί. Συναγερμό, όχι κόκκινο, αλλά σε πορτοκαλί. Να δούμε τι θα κάνει και τι νερό θα ρίξει. Χθες ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτώβρη, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν τις 15 του Οκτώβρη ανακοινώσεις, οπότε θα ξεκινήσει.

0: Φυσική διάθεσή του και επίσης αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Προβλέπονται 1000 προσλήψεις στην ΑΔΕ, ανακοίνωσε και προσλήψεις στο δημόσιο, 20.870 άτομα θα προσληφθούν. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, καμιά εμπλοκή στη θεραπεία που γινόταν στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος, αναφέρουν οι συνήγοροι του. Τονίζουν ακόμα σε δελτίο τύπου ότι ο 58χρονος γιατρός είχε, όχι μόνο δεν είχε εξετάσει τον τραγουδιστή, αλλά δεν του είχε προτείνει καμία θεραπεία και δεν είχε καμία γνωριμία με τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε είχε μιλήσει ποτέ μαζί του. Οποιαδήποτε γνωριμία και θεραπεία ήταν άρα στην σύζυγο.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα φυσικά δεν ξέρουμε αν είναι και αλήθεια αυτό όλα.
1: Αλίμονο.
0: Δεν το ξέρουμε. Επισημαίνοντας μάλιστα ότι έχει σπουδάσει στο ΕΚΠΑ και ότι ασκεί το επάγγελμά του 33 χρόνια με λευκό πειθαρχικό μητρό. Οι δικηγόροι τα ξεσκιάμπασαν τα καλά του, τα υπέρ του.
1: Βρήκανε και το πτυχίο του.
0: Την ίδια ώρα, μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν καταγγελίες για την ιδιωτική κλινική εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Συγγενείς ασθενών κάνουν λόγο για τραγικές συνθήκες νοσηλείας και καταγγέλνουν ότι η κλινική ζητούσε υπέρογκα ποσά για εξετάσεις και θεραπείες. Και αφού ήταν τραγικές οι συνθήκες, γιατί πηγαίνατε και δίνατε και τα χρήματά σας εκεί πέρα? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
1: Δηλαδή, ανακαλύψαμε ότι πραγματοποιούσε χημειοθεραπείες ενώ δεν είχε καμία άδεια. Μετά αρχίζουν και βγαίνουν και τα υπόλοιπα στη φόρα. Εγώ να πω κάτι. Υπήρχε κάποιος ο οποίος είχε καταγγείλει τη συγκεκριμένη κλινική, έστω για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Γιατί, okay, αναγνωρίζω ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, παιδιά, εύκολα τι άδειες έχει το κάθε ιατρείο, έτσι. Επομένως, μπορεί κάποιος για τις χημειοθεραπείες να μην είχε επιλέξει κάποια νομική οδό. Για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης που ακούγεται ότι πολλοί κόσμος έφυγε ξαφνικά, έφυγε κάτω από μυστήριους τρόπους κτλ.
0: Δεν βρέθηκε ένας να πει κάποιος. Έλα μου, δεν το ξέρω αυτό. Ή θα βγουν τώρα όλο στη φόρα. Και να κλείσω με εξωτερική είδηση. Πραγματικό ήρωα χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Ινδό πιλότο της Fly Dubai, ο οποίος μαχαιρώθηκε από τον συγκυβερνήτη. Τελικά θυμάσαι χθες που λέγαμε για αεροπειρατεία. Καθώς επιχείρησε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφου, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, ήθελε να κάνει κάτι που είχε γίνει και πριν χρόνια στις 11 του Σεπτέμβρη με τους δίδυμους πύργους. Ναι. Ήθελε κάπου να το ρίξει, θα ήταν τρομοκρατικό χτύπημα. Ευτυχώς μπήκαν μέσα και απλοί πολίτες που ήταν μέσα στο αεροπλάνο,
1: επιβάτες,
0: και τον σταμάτησαν. Θα κάνουμε κάτι σήμερα?
1: Θα σου πω, βεβαίως και θα κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, λόγω της Παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ ωραία ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης από τις 7.30 το απόγευμα. Φυσικά το διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης αλλά και η πρώτη δημοτική κοινότητα με αφορμή αυτή την ημέρα. Και θα αναδεικνυθεί το έργο και η πολιτιστική παρακαταθήκη του Νίκου Αστρινίδη, της Φώνης Μπαμπούρη Δελφινοπούλου αλλά και της Γεωργίας Δήμου. Και τώρα σε πάω και στην παραλία Θεσσαλονίκης, όπου για λίγες μέρες ακόμη σας υπενθυμίζω πως συνεχίζει αυτή η υπέροχη έκθεση με τους καρχαρίες και τα σαλάχια. Είναι μια δράση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ.
2: Λόγια εσύ να τα σκέφτηκες, να γυρίσεις ξανά.

0: θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Τι κάνεις μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
3: Ή όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
2: Εσύ ειδική αγωγή?
3: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
2: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
3: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
2: Πανεπιστήμιο Philips.
3: Your University, your choice.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μήτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
8: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
1: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
11: Και τώρα στον Transistor 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
12: Και πάλι πίσω στο στούντιο, χρωστάμε καλημέρα στο Viber σε Ελένη, Αλεξάνδρα, στον φίλο μας τον Σάχη. Η Αφροδίτη είναι εδώ, καλημέρα, καλό μήνα μας λέει.
13: Καλημέρα.
12: Ο Τζόνι επίσης και αυτός ήρθε στην παρέα. Καλό μήνα σε όλους εκεί έξω. Μπήκε Οκτώβρης, ναι.
13: Πω, σαν ψέμα, παιδιά, ειλικρινά όμως, σαν ψέμα. Πότε έφυγε ο Σεπτέμβρης, δεν κατάλαβα.
12: Χειμώνιασε.
13: Πάμε να το σηκώσουμε τώρα. Πάμε, γιατί χθες ήταν πολύ καλημέρα. Σε πάω στο μπασκετάκι, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 102-79.
12: Ναι, το είδα, πήγε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ήταν μπροστά καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
13: Αξιοπρεπέστατη διαφορά. Και φύγαμε και για ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Σούπερ.
12: Πήγε πολύ καλά και ο ΠΑΟΚ. Είχαμε επίσης και ένα πρόβλημα. Κάρφωσε κάποιος. από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Ναι, και κάτι νομίζω έπεσε η μπασκέτα. Λίγο κατέβηκε και έπρεπε να τη μετρήσουν ξανά, να τη βάλουν στο σωστό ύψος. Το έχασε λίγο το σκηνικό εκεί γιατί έκανε κάτι
13: τέτοιο. Κρίμα, ρε, θα μας το κάνανε πιο εύκολο ακόμα. Λοιπόν, χθες ο Τσιτσιπάς με τον Ετσεβέρη τελικά δεν αγωνίστηκε λόγω καιρού στην Ιαπωνία.
12: Έβρεχε.
13: Οπότε μεταφέρεται για σήμερα ο αγώνας. Έχει ήδη ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει.
12: Okay.
13: Σήμερα στις 6 έχουμε Ελλάδα-Λετωνία προκριματικά για το ευρωπαϊκό. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε τώρα, έτσι. Μετά σε πάω σε μπασκετάκι, Ρεάλ Μαδρίτης, Χάμπελ Τελαβίβ στις 7 η ώρα. Στις 9.30 Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός, Euroleague. Ενώ 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Ολλανδία ποδόσφαιρο, Nation League, εδώ στην Τούμπα.
12: Πάει να γίνει, να κάνουμε πανικό τώρα εδώ.
13: Θα γίνει χαμός, παιδιά, θα γίνει. Νομίζω αυτά είναι. Εντάξει, έχουμε και κάτι άλλο, αλλά δεν μας απασχολεί. Εφόσον παίζουμε σήμερα στην έδρα μας, Ελλάδα-Ολλανδία, είμαστε μια χαρά. Αυτός είναι και ο τελευταίος αγώνας, 10 παρατέταρτο, υπενθυμίζω.
12: Νομίζω είναι κατάμεστη η Τούμπα, είναι sold out, θα είναι γεμάτη. Είχαμε καιρό να δούμε την εθνική εδώ να παίξει σε κάποιο γήπεδο εδώ κοντά.
13: Δύο συνάδελφοι από την άλλη τη δουλειά που έψαχναν.
12: Ναι.
13: Δεν βρήκανε.
12: Ναι.
13: Α, παιδιά, από την πρώτη ώρα τη Δευτέρα που άνοιξε στις 11 η ώρα για τα παιχνίδια τα εισιτήρια, έγινε ένας πανικός.
12: Έτσι πρέπει να γεμίσει το γήπεδο για να μπορέσει η Εθνική με τη βοήθεια του κόσμου να νικήσει και την Ολλανδία και να κάνουμε πανικό.
13: Φυσικά να δίνουμε τον παλμό, παιδιά.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντάν 8 και επιστρέφουμε για δεύτερο 60 λεπτό της Πεμπτούλας. Καλημέρα σε όλους εκεί έξω.
2: Καλημέρα, καλημέρα και φυσικά καλό μήνα, παιδιά. Μπήκε Οκτώβρης, Γιώργος και Αντιγόνη εδώ το πρωινά σας στα Καρντάσια. Μέχρι και τις 11 θα το πάμε παρεούλα.
1: Πώς είναι τα πράγματα έξω στην κίνηση?
2: Παρεούλα θα το πάτε και εκεί, γιατί έχετε μαζευτεί πολύ σε πολλά σημεία της πόλης. Συνεχίζει το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Πάμε για αρχή με κατεύθυνση προς τα δυτικά από το ύψος της Τηνανδρίας μέχρι και το ύψος των Σικιών και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά από το ύψος της Νεάπολης μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα. Ευτυχώς η Κωνσταντίνου Καραμαλή και η Βασιλίσσης Όλγας κρατιέται. Έχουμε όμως πολλές καθυστερήσεις. Στη Μίκη Θεοδωράκη, κατέβασμα και ανέβασμα στο ύψος της Νεάπολης. Έχει ξεκινήσει να φορτώνει η Αγίου Δημητρίου, να σας πω, αλλά και η Πολυτεχνείου προς την έξοδο της πόλης. Μετά την Πολυτεχνείου έχουμε πολλές καθυστερήσεις και έχουμε χαμηλές ταχύτητες και στην Εγνατία, στο ύψος της Καμάρας μέχρι και την Αγίας Σοφίας.
1: Ένα νέο τοπόσημο μνήμης αφιερωμένο στους πρόσφυγες του Ιού 1922 που ξεριζώθηκαν από την Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη, κοσμεί πλέον την καρδιά της Πανεπιστημίου Πόλης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα κυκλικό μνημιακό κήπο δίπλα στο αστεροσκοπείο, ο οποίος σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης να μην παραμένει απλώς θεάτης, αλλά να μπορεί να εισέλθει στον χώρο, να καθίσει, να σταθεί, να κινηθεί μέσα στο ίδιο το μνημιακό το έργο. Στο κέντρο του δεσπόζει μια ελιά, σύμβολο της μνήμης, της μακροβιότητας και της αναγέννησης.
2: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, για να μην ξεχνάμε. Και γύρω από την ελιά εντάσσονται 12 ίση λίθινοι τομείς που παραπέμπουν στον αιάνιο κύκλο του χρόνου.
2: Πολύ ωραία.
1: Ψαγμένο το. Και κάτω γράφει Τραπεζούντα, όλες αυτές τις περιοχές εκεί πέρα.
2: Μπράβο.
1: Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο, για 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή, δεν φεύγει κανείς.

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, πόσο στον τραζίστορα 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Θοδωρή. Καλημέρα, καλό μήνα Καρντάσια. Η καλύτερη πρωινή μου παρέα. Πάμε προ-Παρασκευή. Βεβαίως προ-Παρασκευή. Καλημέρα και στην Ειρήνη που η οποία κάνει μια καταγγελία. Καλημέρα, συνόμορφη παρέα. Κάντε μια αναφορά να ακουστεί το πρόβλημά μας στο ειδικό νηπιαγωγείο Θερμαϊκού και στο ειδικό δημοτικό Θερμαϊκού. Ακόμη δεν έχουν σχολικό για τη μεταφορά των παιδιών. Υπάρχει ένα σχολικό για τα παιδιά για τις παλιές εγγραφές, από ό,τι με ενημερώνει. Αλλά έχουν προσθεθεί και άλλες εγγραφές, οπότε χρειάζονται για ακόμη ένα σχολικό, το οποίο τους λένε από μέρα σε μέρα. Τι θα γίνει, έχουμε πάει Οκτώβρη. Πρέπει να πάει οπωσδήποτε το σχολικό. Αν ακούει κάποιος από τον Δήμο εκεί, ποιος είναι υπεύθυνος από τον Δήμο Θερμαϊκού, παρακαλώ πάρα πολύ να φροντίσουμε μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας να έχει λυθεί το ζήτημα, να πηγαίνουν τα παιδάκια εκεί στα μαθήματά τους, εντάξει.
1: Πολλά τα κενά. Αν είχαμε ένα μικρόφωνο μόνο για καταγγελίες, θα γέμιζε.
0: Βεβαίως, όλα τα κάνουμε εδώ. Αν φέτος ξεκινάς σχολή, στα Mosaic Stores θα βρεις πραγματικά όλα για τη νέα σου αρχή, τα πάντα. Ντοσιέ, τετράδια, στυλό, μολύβια και ό,τι χρειάζεσαι για τη σχολή και για το καινούριο σου σπίτι. Διακοσμητικά, φωτιστικά, κορνίζες, κούπες και αξεσουάρ για να του δώσεις το δικό σου στυλ. Και μην ξεχνάς, με αγορά 30 ευρώ και άνω, παίρνεις δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη σου αγορά. Mosaic Stores θα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores θα βρίσκεις όλα εδώ. Και πάμε να παίξουμε τώρα.
1: Και τώρα, μόλις πάτε τα μικρά σας να ψωνίσουν όλα αυτά που χρειάζονται από τα Mosaic Stores, μετά θα πάτε και για τον εαυτό σας. Να μπείτε στα λαβή, ρε παιδί μου, να διαλέξετε κάτι να το φοράτε κάθε μέρα, να το χαρείτε και φυσικά να αισθανόμαστε έτσι οι μοναδικοί και μοναδικές. Στα λαβή, λοιπόν, θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από υπέροχα κοσμήματα, από ασήμια, τσάλι, ελληνικές και ξένες εταιρείες. Και έχουμε και 8 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη μας. Σε Εύωσμο, Αμπελόκηπου, Σωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 και φυσικά lavijewelry.gr. Και εμείς σήμερα σας δίνουμε χωρίς κόπο, χωρίς τίποτα. Έτσι, δεν σας ζητάμε τίποτα πραγματικά. Απλά σας δίνουμε 20 ευρώ δωρεάν επιταγή.
0: Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να καλέσετε 2310-266-233. Αυτός είναι ο αριθμός του σταθερού μας. 2310-266-233. Βγαίνετε στον αέρα, τα λέμε έτσι ένα λεπτό, να κάνουμε μια μίνι γνωριμία, να μας πείτε τα προβλήματά σας, να σας πούμε εμείς τα δικά μας. Και τόσο απλά τσιμπάτε την δωρεάν επιταγή. Καθημερινά γίνεται αυτό στις 8 και 10.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Να σου πω την αλήθεια, είμαι κι εγώ σε μια φάση έτσι.
0: Τι?
1: Κάτι να ψωνίσω, ρε παιδί μου, κάτι να πάρω, με τρώει, κατάλαβες.
0: Σαν τι θες, σε κόσμημα.
1: Χωρίς να το χρειάζομαι, θα ήθελα και ένα κόσμημα. Και ρολόι σκεφτόμουν ότι θέλω κάτι να πάρω.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ξεχωριστό, κάτι ωραίο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ποια είστε?
2: Είμαι η Μέρη και πάω στο γραφείο.
0: Έλα,
1: γεια
0: ρε,
1: σου, ρε Μέρη. Τι ώρα πιάνουμε δουλειά?
2: 8.30.
0: Α, εντάξει, καλά είμαστε. Τι δουλειά κάνεις, Μέρη?
2: Δουλεύω σε ένα ασφαλιστικό πρακτορείο.
0: Α, μάλιστα. Ασφαλίζετε τι, αυτοκίνητα, σπίτια, ανθρώπους?
2: Τα πάντα όλα, παιδιά.
0: Μπράβο.
1: Ασφαλίστρια η Μέρη. Να σου πω την αλήθεια, το σκεφτόμουν.
2: Όχι, υπάλληλος γραφείου.
0: Α, στο γραφείο δεν πάει αυτή για τις ασφαλίσεις, αυτή απλά περνάει τα χαρτιά, ελέγχει και τέτοια, κατάλαβες?
2: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ωραία.
1: Να σου πω την αλήθεια καλύτερο. Από το να πρέπει να πείσεις κάποιον να ασφαλιστεί τι πρόγραμμα θα διαλέξει και τι θα κάνει, καλύτερα να στο φέρνουν έτοιμο στο πιάτο, απλά να χρειάζεται να το βάλει στο σύστημα.
2: Εντάξει, την κάθε δουλειά έχει κάνει κάτι.
0: Κέντρο δουλεύεις, Μέρη?
2: Όχι, στην Τούμπα.
0: Στην Τούμπα. Α, ωραία, προς τα εδώ, προς τα μας. Εντάξει.
1: Στη γειτονιά μας.
0: Μερούλα, 20 ευρώ δωρεάν επιταγή γίνεται δική σου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλό χειμώνα να έχουμε και καλή σεζόν και για σας.
0: Να διαλέξεις,
1: καλά, ρε Μερούλη.
0: Να διαλέξεις κάτι ωραίο και να μας στείλεις και στο Viber να το δούμε, έτσι.
2: Βεβαίως.
1: Άντε, έγινε. Με γεια σου, φιλιά.
2: Ευχαριστώ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο στον

0: Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αναβήθηκε, Αντρέα, και τι θυμάμαι τώρα, ρε εσύ, Αντιγόνη.
1: Για πες μου, βρε Γιώργο, τι θυμάσαι.
0: Τι ωραία που το είπε το τραγούδι αυτό στη συναυλία της η Άννα Βύση. Συνεχίζουμε, αλλάζω θέμα, χρωστάμε κάποιες καλημέρες, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
1: Δώστες, Γιώργο μου, δώστες.
0: Μέρα στο Γιάννη, θέλει να ακούσουμε Οικονομόπουλο, κάτι θα κάνουμε σε λίγο. Η Ροβένα είναι εδώ, καλημέρα. Κορίτσι μου λέει να πάρεις ό,τι τραβάει η ψυχή σου. Μπήκε ο μισθός. Εμείς οι γυναίκες μέχρι μεθαύριο θα το έχουμε αδειάσει. Για σένα λέει που θες να ψωνίσεις, να πάρεις ό,τι θέλεις.
1: Ξέρεις τι, εγώ δεν πληρώνομαι όπως μία του μήνα. Πληρώνομαι λίγες μέρες αργότερα. Οπότε τώρα που το σκέφτομαι είμαι ακόμα άφραγη. Αλλά κάτι θα κάνουμε.
0: Καλημέρα στον Βασίλη και η Άννα είναι εδώ. Καλημέρα, Καρντάσια. Κάθε μέρα σας ακούω, αλλά το τελευταίο διάστημα ούτε για ένα καλημέρα να στείλω δεν έχω όρεξη. Γιατί έτσι είσαι ανόρεχτη, ρε Σιάννα, τι έγινε. Σου έχω δύο θέματα. Θέλω να τα διαλέξεις εσύ. Ένα από τα δύο να πω, αλλά όποιο διαλέξεις το επόμενο θα το πω αύριο. Δεν θα το γλιτώσεις.
1: Με κακομαθαίνεις όμως που με βάζεις να διαλέγω. Για πες.
0: Το ένα είναι όταν ήμουν στην ηλικία σου και άλλες φράσεις που λένε οι άνω των 60 και δεν καταλαβαίνουν πόσο αγενείς γίνονται.
1: Αχ, θα συγχυστώ πρωί-πρωί, ναι.
0: Και πρώην πήρα και την λεκάνη της τουαλέτας μαζί του αφού τον χώρισε η κοπέλα του. Ποιο θέμα θες να αναλύσουμε.
1: Το δεύτερο ασφαλώς.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω λεκάνη.
0: Ήμουν σίγουρος ότι είσαι τέτοια.
1: Είμαι ξεκάθαρα.
0: Μια παράξενη ιστορία χωρισμού έγινε viral αφού μια γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ο πρώην σύντροφός της ξύλωσε την τουαλέτα από το σπίτι τους και την πήρε μαζί του αφού το εκείνη έβαλε το τέλος στη σχέση τους.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την ιστορία, το ζευγάρι συζούσε, αλλά άρχισαν να προκύπτουν προβλήματα όταν η τουαλέτα του μπάνιου βούλωνε επανειλημμένα. Τι έριχνε μέσα αυτή, δεν ξέρω. Ο σύντροφος, ο οποίος ήταν και υδραυλικός, επισκεύαζε ο ίδιος την τουαλέτα αρκετές φορές. Έλεγε: δεν πειράζει, μωρό μου, εγώ θα την ξεβουλώσω. Να, έβγαζε μια σερβιέτα από μέσα.
1: Και γλίτωνε αυτή η πενηντάρικα στον υδραυλικό.
0: Ο άνδρας, η γυναίκα αποφάσισε τελικά, η σχέση με τα μαλώματα, ξέρεις, χειροτεύευε, οπότε πήρε την απόφαση η γυναίκα να το χωρίσει.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν που η κατάσταση πήρε μια παράλογη τροπή. Ο άνδρας φέρεται να της είπε ότι επειδή είχε επισκευάσει ο ίδιος την τουαλέτα, θα την έπαιρνε μαζί του. Στη συνέχεια, ξύλωσε ολόκληρη τη λεκάνη από το δάπεδο του μπάνιου και έφυγε από το σπίτι παίρνοντάς την. Αφήνοντας πίσω ακάλυπτη την αποχέτευση. Ξέρεις, την τρύπα.
1: Φυσικά.
0: Η γυναίκα αναγκάστηκε, όπως φαίνεται, να χρησιμοποιεί άλλο μπάνιο μέχρι να τοποθετηθεί καινούρια τουαλέτα. Κάποιοι τελικά χωρισμοί καταλήγουν, ξέρεις, άλλος παίρνει ρούχα, άλλος παίρνει έπιπλα. Λέει, εγώ το αγόρασα αυτό.
1: Εγώ το αγόρασα, ναι.
0: Άλλος παίρνει σπίτι, ξέρω, εγώ θα κρατήσω το σπίτι. Αυτός πήρε την τουαλέτα.
1: Κοίτα, ή θα έπρεπε να του δώσει πίσω τα χρήματα για όσες φορές την επισκέβασε και αυτή δεν πλήρωσε ευρώ σε υδραυλικό.
0: Γιατί καλός ήταν ο Τζον όταν ξεβούλωνε την τουαλέτα με τη μετούζα.
1: Έτσι το χέρι δεν μπορούσε να
0: την βρήκε μέσα. Σερβιέτες, τρίχες, όλα αυτά τα σιγαμέρα που πετάτε.
1: Τα πάντα όλα. Και στην τελική είχε και ένα τελευταίο συμβολισμό, θεωρώ.
0: Τι?
1: Πήρε την τουαλέτα και θα ήταν αυτό. Και ατακάρα αν γύρισε και τη είπε: την παίρνω γιατί σε έχω και χεσμένη.
0: Ναι. Αυτή, ή και αυτή δεν θα μπορούσε να πω ότι συγχέστηκα γιατί σου λέει: πού θα βρει, Μωρή.
1: Στην τρύπα, Μωρή, πού θα πας.
0: Πάντα σου θα τα κάνει.
1: Αχ.

0: Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λοιπόν, και με αφορμή αυτό το μήνυμα που ήρθε πριν που μου έλεγε πάρε κοριτσάρα μου ότι θέλεις πρώτη του μήνα σήμερα οι γυναίκες από μία εβδομάδα θα τα έχουμε τελειώσει τα λεφτά.
0: Αγροστάμε και χαιρετίσματα και στη Σοφία, κάτσε με το ξεχάσουμε.
1: Το σοφάκι μας το γλυκό είναι εδώ, τρελάθηκε πριν με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Είναι
0: α,
1: το
0: ωραία.
1: Μωράκι της, είναι ο αγαπημένος
0: της.
1: Ευχήμαστε εμείς να πούμε όχι.
0: Τα έχουνε.
1: Δεν τα έχουνε.
0: Νοητά.
1: Νοητά.
0: Πώς έλεγες τον Ντόλτσε Βίτα, του δόθηκα. Του δόθηκε.
1: Νοερά. Νοερά. Τα φιλιά μας λοιπόν στη Σόφη.
0: Και στον Αρθούρο.
1: Φυσικά. Λοιπόν, με αφορμή λοιπόν αυτό το σχόλιο, λέω πρέπει να βρω ένα θέμα σήμερα για τα ρούχα, για τη μόδα που να μας συνδέσει όλες. Λοιπόν, έχω τον κανόνα του Girl Math. Το γνωστό αυτό κανόνα, γύρω από τα ρούχα.
0: Τι?
1: Δεν το ξέρεις τον κανόνα?
0: Όχι, ποιος είναι?
1: Ο κανόνας, κοίτα τώρα, θα σου δώσω ένα τυπικό παράδειγμα και μετά θα περάσω στο θέμα. Girl Math, τέλεια. Ναι. Κλείνω σήμερα ένα ταξίδι για μετά από 6 μήνες.
0: Ωραία.
1: Αφού το πληρώνω σήμερα, σημαίνει ότι σε 6 μήνες το έχω πάει τζάμπα.
0: Α, μάλιστα.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, αλλά αυτό το μήνα, αν δεν φας.
1: Αν δεν φας, δεν πειράζει όμως, γιατί μεσολαβούν άλλοι 6. Οπότε θα έχεις προλάβει ήδη να μαζέψεις τα χρήματα που έδωσες σήμερα, τη μέρα της πληρωμής.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το ταξίδι μετά από 6 μήνες είναι πάντα τζάμπα.
0: Α, ωραία.
1: Το Girl Math αυτό είναι.
0: Δεν θες να μου κεράσεις ένα ταξίδι σε 6 μήνες?
1: Σε 6 μήνες?
0: Ναι, τζάμπα
1: θα το σκεφτώ, Γιώργο.
0: Έλα, τζάμπα θα σου βγει.
1: Αν έχει συναυλία βύση μέσα, μπορεί και να το κάνω.
0: Συναυλία μπορεί να μην έχει, αλλά αφού θα σου βγει τζάμπα.
1: Θα το δω, θα το δω. Άσε με να το σκεφτώ, γιατί ακόμα σου κρατάω από το προηγούμενο Σάββατο. Λοιπόν, οπότε σε πάω στο Girl Math.
0: Ναι.
1: Σχετικά με τα ρούχα.
0: Ωραία.
1: Ο απλός τρόπος λοιπόν να καταλάβεις αν ένα ρούχο αξίζει πραγματικά τα χρήματά του και τι πάει να πει, είναι ακριβό ή φθηνό. Αν λοιπόν λέει αυτός ο κανόνας, πάμε προς τα οικονομικά πάντα και παίρνεις ας πούμε μία μπλούζα η οποία κοστίζει 40 ευρώ, αλλά δεν τη βάλεις πάνω από μία φορά, η μπλούζα αυτή συνεχίζει να σου κοστίζει 40 ευρώ. Δηλαδή η μία εμφάνισή σου για να βγεις έξω σου κόστισε 40 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αν όμως πάρεις ένα πανοφόρι το οποίο κοστίζει 200 ευρώ ή 250 και μπορεί την πρώτη μέρα να σου φαίνονται πολλά, αλλά είναι ένα κομμάτι το οποίο συνδυάζεται πολύ εύκολα και μπορείς να το βάλεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, ήδη οι πρώτες 5 φορές σου έχουν βγει πολύ οικονομικότερα από τη μία φορά με το μπλουζάκι που έκανε 40 ευρώ.
0: Αυτά πρέπει να διδάσκονται στο οικονομικό, στο απηθήτα σίγουρα.
1: Θα έπρεπε και στο έκπαμε σου πω, όπου θέλεις. Αυτό λοιπόν το μάθημα, το Girl Math, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι μάθημα επιλογής σε όλα τα πανεπιστήμια οικονομικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το βλέπετε ότι χάνουμε τέτοιο, αφού μας βλέπετε ότι μπορούμε με τα οικονομικά να το έχουμε, ρε παιδί μου.
0: Το έχεις πολύ άσχημα.
1: Λοιπόν, οπότε είναι ένας ο κανόνας.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπεις ένα item, κάτι το οποίο θέλεις να πάρεις και να κατακτήσεις όσον αφορά τα ρούχα, επειδή όντως κάποιες φορές κάποια μας φαίνονται ακριβά, κάποιες μας φαίνονται φθηνά, θα σκέφτεσαι και θα διαιρείς. Πόσο κάνει, δια πόσες φορές πιστεύω ότι θα το βάλω. Αυτή είναι η πραγματική του τιμή. Όχι αυτό που βλέπεις στο ταμπελάκι.
0: Μάλιστα, ωραίο. Εντάξει, καλό αυτό.
1: Σας έκαψα.
0: Υπάρχει και κάποιος τύπος που το δίνει αυτό, δηλαδή.

0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Είμαι ο Γιώργος Σταμπάνης.
2: Είμαι η Ζώζεφιν.
3: Είμαι ο Θοδωρής Φέρης.
4: Είμαι ο Ηλίας Βρετός.
5: Είμαι ο Πάνος Χιάμος και ξυπνάω με Πρωινά Καρντάσια.
6: Πρωινά Καρντάσια.
7: Κάθε πρωί στις 7 στον τρανζίστορ 100,3.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου και αν πας, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Εδώ φυσικά.
0: Πριν σε πάω στα τηλεοπτικά, να θυμίσουμε λίγο πιο πρωί σήμερα τον διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Τρανζίστορ 100,3, το giveaway για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Volkswagen από το αυτοκινητάκι.gr για τα παιδάκια σας, να τα κάνετε βόλτα στην παραλία ή στη γειτονιά σας και να λένε πραγματικά πού το βρήκατε αυτό το κομψοτέχνημα που έλεγε και η γιαγιά μου σαν έκφραση.
1: Πολύ μου αρέσει αυτή η λέξη. Φαντάζομαι τη χαρά που θα πάρει, παιδιά, αυτό το μικρό το παιδάκι όταν θα δει αυτό το αυτοκίνητο μπροστά, ειλικρινά.
0: Ατέλειωτες βόλτες με στυλ, το σύστημα νέας γενιάς, αναρτήσεις για άνετη οδήγηση, μπαταρία 12 βόλτ, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες της καθημερινής χρήσης, ενώ η επίσημη άδεια Volkswagen εγγυάται πιστή σχεδίαση και αξιόπιστη κατασκευή. Τα βήματα του διαγωνισμού είναι πάρα πολύ απλά. Μπαίνετε τώρα στο Instagram του Transistor 100,3, βρίσκετε το σχετικό post, θα το δείτε πάνω-πάνω. Δείχνει το αυτοκινητάκι που κερδίζετε, κάνετε ένα like, ταγκάρετε ένα φίλο, έναν μπαμπά, μια μαμά που ίσως θέλει και αυτή να το διεκδικήσει. Γιατί φαντάζομαι το παιδάκι να το ταγκάρετε τώρα θα είναι μικρό, δεν θα έχει γίνει.
1: Όχι, παιδιά, ελπίζουμε να μην έχει.
0: Και φυσικά κάνετε και follow τον Transistor 100,3 και το αυτοκινητάκι.gr. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Την Δευτέρα που μας έρχεται θα γίνει και η κλήρωση και θα ανακοινωθεί ο νικητής.
1: Βεβαίως. Εντάξει. Άντε και καλή επιτυχία σε όλους.
0: Καλή επιτυχία. Χάρης και Αντελίνα Βαρθακούρη, εκεί σε πάω. Σπαρακτικό αντίο στη σκυλίτσα του. Ξεκουράσου, πονάμε, να ξέρεις και σε αγαπάμε. Μια απώλεια είχε το ζεύγος, ο Χάρης και η Αντελίνα Βαρθακούρη, καθώς έφυγε από του ζει η αγαπημένη του σκυλίτσα, η Αΐσα, την οποία την είχαν για 12 χρόνια, όπως λένε και η ίδια, ένα απόσπαστο κομμάτι της οικογένειας.
1: Παιδιά, σαφέστατα, μέλος της οικογένειας εννοείται.
0: 12 χρόνια είναι πάρα πολλά, νομίζω. Όμως τα σκυλιά εκεί δεν είναι, γύρω στα 12 με 16 κάποια.
1: Κοίτα, ναι, εξαρτάται και τη ράτσα, βέβαια. Ένας μέσος όρος είναι γύρω στα 14 χρόνια.
0: Συνεχίζω. Αποκλειστικό τώρα. Διαβάζω στο T-Life. Χώρισε ο Απόστολος Λίτρας από την Δώρα Παπαδοπούλου ένα χρόνο μετά το γάμο τους.
1: Τι μου λες.
0: Ο Απόστολος Λίτρας είναι ο δικηγόρος που είχε σαβουριάσει την γυναίκα του.
1: Το θυμάσαι. Θυμόμαστε γι' αυτό.
0: Και μετά όλα καλά γνώρισε μια άλλη γυναίκα στη ζωή του. Δεν ξέρω αν ήταν και αυτή πριν στη ζωή του, ήταν, ξέρεις, παράνομος δεσμός και αυτά. Παντρεύτηκαν με χαρά και αυτό. Επιτέλους η ζωή μου έφτιαξε να δηλώσεις και τέτοια. Μετά από ένα χρόνο χώρισαν.
1: Να πω
0: υπήρχε
1: ότι
0: κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω τι έγινε τώρα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα, μέσα σε ένα χρόνο.
1: Δηλαδή δεν είχε δώσει και δικαιώματα από τον προηγούμενο γάμο.
0: Τι να
1: πραγματικά,
0: σου πω.
1: Τι να πούμε. Κρίμα, θα βρει την επόμενη.

0: Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
1: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
2: Πουθενά, είμαι AI.
1: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
2: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
1: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
6: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
6: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.

0: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.
2: Και πάλι στο στούντιο είμαστε πανέτοιμοι για παλιό τραγούδο, Αντιγόνη.
3: Ναι, και διάλεξα κάτι από τα πολύ παλιά. Και επειδή μπήκε ο Οκτώβρης, ρε παιδί μου, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει μέσα ένα στίχο. Πες μου μονάχα πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς, που σημαίνει ότι έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα. Ποια το έλεγε αυτό το πολύ ωραίο? Το έλεγε η Σοφία Αρβανίτη το 1991 στο τραγούδι Μη μου μιλάς για καλοκαίρια. Στίχη και μουσική υπογράφει εξ ολοκληρού ο Μιχάλης Ρακιτζής. Σ' αγαπώ. S-A-G-A-P-O. Τώρα βέβαια το 91 την ίδια χρονιά καθιερώθηκε ο παγκόσμιος ιστός www. World Wide Web. Τον Αύγουστο το 91 συγκεκριμένα άνοιξε στο κοινό η πρόσβαση, αλλάζοντας φυσικά για πάντα την ιστορία της ανθρωπότητας αλλά και της τεχνολογίας. Και έτσι στα πιο φαν να σας πω πως την ίδια χρονιά έκανε και πρεμιέρα το μόνο στο σπίτι, Home Alone.
2: Α, το πρώτο, ναι.
3: Βεβαίως η ταινία με τον Kevin McAllister έγινε αμέσως εννοείται παγκόσμιο φαινόμενο και η πιο κερδοφόρα κωμωδία όλων των εποχών. Εννοείται τη βλέπουμε κάθε χρόνο. Δεν το συζητάμε.
2: Τα Χριστούγεννα είναι η κορυφαία.
3: Και Χριστούγεννα. Ενή. Αλλά τώρα θα πάμε στη Σοφία Αρβανίτη. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, για ακρογιαλιές και αστέρια. Πες μου μόνο πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς.

Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Πρωινά Καρντάσια. Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ντανενιά, επιστρέφουμε για τρίτο 60 λεπτό στην 5η 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα και πάλι σε όλους. Καλή σας ημέρα.
2: Ή αλλιώς προπαρασκευούλα.
1: Προπαρασκευούλα. Η Αντιγόνη, όπως καταλαβαίνετε, και αυτή την εβδομάδα την έβγαλε εδώ μαζί μου.
2: Εδώ δίπλα στο Γιώργο μου, στο Βέλη.
1: Να δω τι θα κάνεις από εβδομάδα που θα έρχεσαι 11 η ώρα με το πάσο σου.
2: Κοίτα να δεις, Γιώργο μου, θα μου πάρει πάλι κάποιες μέρες έτσι να το συνηθίσω. Ναι. Μήπως με βλέπεις τη Δευτέρα να έρχομαι στις 7. Αποκλείεται. Ναι. Αποκλείεται.
1: Σίγουρα.
2: Απλά θα κάτσω να κοιμηθώ.
1: Μάλιστα.
2: Μη σου πω, θα στείλω μήνυμα έτσι απλά για να το στείλω. Ενώ ξέρω ότι φυσικά η Μάγδα θα γυρίσει. Θα σου στείλω και θα πω: αχ, βρε Γιώργο μου, άρχισε να ξυπνήσω σήμερα.
1: Σταμάτα αυτά τα αστεία, τα κρύα. Θα το βάλω ανέκδοτο.
2: Βάλτο.
1: Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Λοιπόν, στους δρόμους δεν το λες ότι γελάμε κιόλας, πιο πολύ κλαίμε. Παιδιά, είναι μπορντό αυτή τη στιγμή ο περιφερειακός, τουλάχιστον στο ύψος της Τριανδρίας.
1: Είναι μπορντό ή μπορδοροδοκόκκινο?
2: Μπορδοροδοκόκκινο.
1: Αυτό.
2: Μπορδοροδοκόκκινο είναι, παιδιά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Έχουμε μποτιλιάρισμα προς τα δυτικά πάντα και με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Από την Τριανδρία, εκεί ακριβώς μόλις βγείτε στην έξοδο, δηλαδή θα το καταλάβετε, μέχρι και τα Κωνσταντινοπολιτικά. Τώρα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από τη Βούλγαρη μέχρι και την Πότσαρη και στα δύο ρεύματα έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Βασίλισσα Σόλγα μόνο στο ύψος της Ανάληψης. Τώρα, στην Εγνατία είμαστε αρκετά καλά, όπως και στην Τσιμισκή. Έχουμε όμως μποτιλιάρισμα στη Μίκη Θοδωράκη, στο κατέβασμα στο ύψος της Νεάπολης, αλλά και στα φανάρια του Βαρδάρη, όπως και στην Καρατάσου, εκεί λίγα τα πράγματα προς το λιμάνι της πόλης μας.
1: Εχθές είχαμε και ένα συναγερμό στο κέντρο. Ένας πανικός άντρας ήταν με καραμπίνα εκεί στην συμβολή της Εγνατίας με την συγκρού. Ένας δικυκλιστής συγκεκριμένα έχει την καραμπίνα πίσω.
2: Πλάκα κάνεις.
1: Τρομάξαν κάποιοι, λένε ότι πάει να σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος. Ήρθε η αστυνομία, η ομάδα Δίας, Ζήτα, πώς λέγονται αυτά. Όπ και μόλις είχαν μάλιστα αποδεσμευτεί από προηγούμενο συναγερμό για ειδοποίηση εκρηκτικού μηχανισμού στο δικαστικό Μέγαρο που ήταν τελικά φάσα. Είχαν πάρει για βόμβα εκεί. Τέλος πάντων, τον πιάσανε οι αστυνομικοί, του λέει τι γίνεται εδώ, που πας με αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος την είχε νόμιμο όμως την καραμπίνα, δεν ήταν δολοφόνος τελικά. Ήταν, μπορεί να ήταν κυνηγός, δεν ξέρω τι, και μάλλον την πήγαινε. Καμιά φορά πρέπει να πας να παίρνεις την άδεια, οπότε πας και το όπλο να το βλέπουν στο αστυνομικό τμήμα. Okay, κατάλαβες. Okay. Έγινε μια τυπική διαβεβαίωση, όλα καλά. Δεν ήταν τελικά δολοφόνος.
2: Κοίτα βέβαια, τώρα σε είμαστε... τέτοιες φάσεις μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητο να τη βάλεις μέσα.
1: Εντάξει, μην κυκλοφορείς. Αν και από ό,τι δείχνει εδώ στη φωτογραφία που βλέπω μπροστά, την είχε μέσα σε θήκη. Δεν φαίνεται να είναι εκτός.
2: Κοίτα, εκτός όντως. Okay, απλά επειδή οι καραμπίνες είναι μεγάλα, παιδιά, όπλα, θεωρώ ότι και η θήκη προδιαθέτει, δηλαδή. Ναι. Του το δίνεις το άλλο να το καταλάβει.
1: Μα γι' αυτό γίνεται καταγγελία. Σου λέει αυτός μην πάει πουθενά και αρχίζει και θερίζει τώρα εδώ πέρα και δεν είναι και κυνηγετική περίοδος. Είναι, δεν ξέρω.
2: Μπράβο, μας τα πω εγώ που αντιδράσαμε. Είδαμε δηλαδή κάτι που μας έκανε εντύπωση, πήραμε τηλέφωνο.
1: Είμαστε τον άκρον όμως. Ή θα είναι κάτι τώρα πολύ ή δεν θα είναι καθόλου.
2: Ή δεν θα είναι τίποτα. No.

0: Καλημέρα, είμαι ο Χρήστος Ντικάη και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια.
1: Γεια σας, είμαι η Μαντόκη.
2: Είμαι ο Στήλος Ρόκος.
3: Γεια σας, είμαι η Ευαγγελία.
4: Είμαι ο Στέφανος Πιτσιάγκας, ακούμε Τρανζίστορ 100,3 και το πρωί ξυπνάω με πρωινά Καρντάσια. Καλημέρα.
5: Πρωινά Καρντάσια, κάθε πρωί στις 7 στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Σαν Αβύση και Αιγαίο στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ξέχασα να σου πω πριν, ο Τζόνι τρελάθηκε, λέει, με το παλιοτράγουδο. 9,9 στα 10 παλιοτράγουδα που βάζετε είναι τραγουδάρες. Ίσως, λέει, γιατί μου θυμίζουν τα παιδικά τα χρόνια. Νομίζω είναι πολύ σημαντικός λόγος αυτός. Όχι, το ίσως δεν ταιριάζει σαν λέξη εκεί.
1: Βέβαια, τα βιώματα. Σε ευχαριστούμε, ρε Τζόνι. Να είσαι καλά. Να είστε εδώ να ακούτε περισσότερα παλιοτράγουδα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, πάντα συντονισμένοι. Τώρα θα σας πάρω από το χεράκι, γιατί σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, εδώ είμαι εγώ να σας καθοδηγήσω για το πού θα βρείτε την κατάλληλη για εσάς και η beauty ρουτίνα. Και φυσικά για όλα αυτά είναι εκεί και η Πλαγκόνα. Θέλεις λοιπόν κρέμα, θέλεις σέρουμ, έχει. Θέλεις τόνερ, έχει. Θέλεις αντιλιακό, έχει και από αυτό. Μάσκες, eye patches, καθαριστικά, essences, όλα στην Πλαγκόνα θα τα βρεις πραγματικά. Εκεί υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος και η beauty. Και το καλύτερο, θα σε βοηθήσουν φυσικά να βρεις τι χρειάζεται πραγματικά το δέρμα σου. Γιατί, okay, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά στην Πλαγκόνα θα βρεις τους ειδικούς για να σε κατατοπίσουν και να σου φτιάξουν όλη τη ρουτίνα που θα φύγεις και θα την πάρεις μαζί στο σπίτι σου.
0: Τέλειο. Και να δώσουμε την ευκαιρία τώρα σε όλους εσάς εκεί έξω να πάτε θερινό κινηματογράφο Σινέ Άλεξ. Στο Viber γράψτε Σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και κάντε αποστολή στο 693-693-1003. Γιατί στο κέντρο της πόλης υπάρχει ένας εκπληκτικός θερινός κινηματογράφος που για πόσο ακόμα θα είναι ανοιχτή η θερινή, για 10 μέρες, για πόσο, δεν ξέρουμε. Τα πιάνουν και τα κρύα.
1: Και μας έκανε και τη χάρη ο καιρός, να πούμε έτσι. Βλέπετε. Κρατάει ακόμα, το
0: έξω,
1: βλέπετε.
0: Έξω, σήμερα είναι χαρά Θεού. Γιατί να μην πάτε σήμερα Πεμπτούλα βράδυ έναν θερινό κινηματογράφο, έτσι.
1: Τι πιο ωραίο προπαρασκευιάτικο και σήμερα μάλιστα είναι για Πέμπτη, βγαίνουν και καινούργιες ταινίες. Απλά λέω.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: ξέρω.
0: Πολύ καλά κάνεις και το θυμίζεις. Οπότε, σινεμά και ενώ το ονοματεπώνυμό σας 693-693-1003.

0: Γιώργος Μαζονάκης, Φεγγάρια δαχτυλίδια στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Άλλη μία τραγουδάρα από τον Γιώργο μας.
0: Δεν το συζητάω και συζητούσαμε εκτός αέρα για το τι σας εκνευρίζει σε έναν άνθρωπο και λέγαμε ότι να μην είναι συνεπής σε ραντεβού. Έτσι, να το πούμε αυτό, γιατί νομίζω και εσείς εκεί έξω σας νοιάζει το συγκεκριμένο θέμα.
1: Μπορώ να τρελαθώ ειλικρινά από το να είναι επαγγελματικό ραντεβού, από το να είναι ένα καφέ ή ένα ποτό, από το να έχουμε να πάμε να κάνουμε μια δουλειά μαζί, να εξαρτάται αυτή η δουλειά από σένα και εσύ να καθυστερείς. Μπορεί να με τρελάνεις.
0: Και είναι και αυτοί οι άνθρωποι που ξέρεις πάντα αργούν, αλλά το έχουν, είναι μέσα στο, πώς να το πω, στο DNA τους, που δεν λένε ούτε ένα συγγνώμη. Λένε, αχ, έγινε αυτό. Ή ψάχνουν κάθε μέρα και μια διαφορετική δικαιολογία. Κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Μα πώς γίνεται συγκεκριμένα όλα σε σένα να γίνονται.
1: Πραγματικά. Και το μεταξύ ξέρεις τι μπορεί να με τρελάνει. Ναι. Ότι αγχωνόμαστε εμείς που είμαστε στην ώρα μας και ο άλλος κάει μύτη μετά από 25 λεπτά, ξύνοντας το δεξί από αυτό του, χαλαραντά, δεν μας πειράζει τίποτα.
0: Αχ, άργησα λίγο. Ένα μωρέ, θα πεις είχε κίνηση.
1: Κοίτα να δεις, έλα μωρέ, και μετά σου λένε, αχ, είσαι πολύ αγχώδης, δεν μπορώ καθόλου. Μην εκνευρίζεσαι, είναι λόγος αυτός να εκνευρίζεσαι.
0: Ναι, ρε άνθρωπο, αλλά είχαμε ραντεβού για καφέ. Εγώ μισή ώρα περιμένω, θα τον είχα πιει τώρα το καφέ, φεύγω, γεια σου.
1: Γεια σου, αυτό πρέπει κανονικά.
0: Συγγνώμη.
1: Να τον παρατήσεις μια-δύο φορές, να δει πώς είναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Σας παρακαλώ.
0: Ανεκδοτάκι θα ρίξουμε.
1: Τώρα λίγο έτσι, ναι, για να ηρεμήσουμε, θα το ρίξω, να γυαλάσει λίγο το χιλάκι μας, ρε παιδί μου. Και έρχομαι να σε ρωτήσω, πώς απολύθηκε ο τελευταίος μπάρμαν που έκλεβε.
0: Αχ, ο μπάρμαν που έκλεβε. Έχει σχέση με ποτό κάτι?
1: Έχει, ναι, άντε να σε βοηθήσω λίγο.
0: Κάτι άρπαζε, κάτι σάρκ, κάτι έκλεβε, κάτι thief, δεν ξέρω.
1: Να το πω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον πήρανε καμπάρι.
0: Καμπάρι. ναι, μπράβο. Το είχα ακούσει αυτό κάπου παλιά. Σε πήραμε καμπάρι.
1: Μου άρεσε πολύ η μέρα.
0: Ερώτηση σου έχω εγώ, ποια είναι η πιο λαμπερή πόλη της Γαλλίας?
1: Λαμπερή.
0: Ναι.
1: Πόλη. Δεν ξέρω.
0: Το Στρασβούργο.
1: Να σου πω κάτι. Θα έπρεπε ούτε σε άλλους να λέγεται έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί η κανονική λέξη είναι πολύ πιο δύσκολη. Δεν είναι έβυχη. Στρασβούργο. Τέλειο. Αυτό Στρας.
0: Το Στρασβούργο στη Γαλλία είναι όμως. Που τώρα το λέει εδώ.
1: Βρήκες άνθρωπο τώρα. Θες να με κάνεις ρεδίκολο?
0: Δεν είναι
1: παντού.
0: Η πρωτεύουσα του.
1: Στρασβούργο.
0: Στρασβούργο. Του Βελγίου δεν είναι?
1: Όχι, στη Γαλλία.
0: Στη Γαλλία είναι το Στρασβούργο.
1: Στη Γαλλία.
0: Έβαγα φλασιά τώρα εγώ.
1: Πήγες τώρα ρε, εσύ να δείξεις τον κόσμο ότι είμαι γεωγράφη.
0: Όχι, εντάξει, εγώ το ρώτησα, δεν το ρώτησες εσύ. Εγώ είχα μια ερώτηση.
1: Ήταν ερώτηση παγίδα, Γιώργο μου. Σε κατάλαβα εγώ, μην ανησυχείς. Στη Γαλλία είναι το Στρασβούργο.
0: Εκεί λοιπόν είναι και πιο λαμπερή πόλη.

0: Πέτρος Ιακωβίδης και καπνογόνα στον τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ο Αλέξανδρος κοροϊδεύει, μάλλον το Στρασβούργο λέει είναι στη Γαλλία και ο Ποινιός στη Λάρισα.
1: Αλήθεια! Αυτό το ξέραμε. Μέχρι εκεί φτάνουμε, θέλω να σας πω. Του εξωτερικού μας μπερδεύουν.
0: Πάμε στην Μάγδα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, άκουσα το Ποινιό.
1: Καλημερούδια, τι έχει τσελεμεντέ σήμερα.
2: Εγώ εδώ φτιάχνω άλλα πράγματα για μένα. Σήμερα θα φτιάξω ένα σουφλέ με πατάτες, γλυκοπατάτες και μπρόκολο.
3: Όπως σταμάτα.
2: Και κρέμα γάλακτος και γιαούρτια, αυγά μέσα. Τέλος θα φτιάξω ένα τέτοιο σουφλέ. Αλλά δεν θα σας τη δώσω τώρα τη συνταγή, γιατί πρέπει να δω άμα θα πετύχει.
1: Okay, εντάξει.
0: Ναι,
1: το δεχόμαστε.
2: Αλλά, μιας και θα φτιάξω αυτό και θα ανάψω το φούρνο, γιατί έχει ακριβήνει και το ρεύμα και κάνουμε οικονομία. Θα φτιάξουμε και μία τυρόπιτα της στιγμής. Μπαμ μπαμ, πανεύκολο, για να έχετε αύριο το πρωί στη δουλειά.
1: Για πες.
2: Πάμε καλά δύο αυγά. Mm-hmm. Βάζουμε 100 ml λάδι, αυτό είναι περίπου μισό ποτήρι. 250 γραμμάρια αλεύρι, θα βάλουμε και μπέικιν, εκτός αν θέλετε να βάλετε φαρίνα. Αλάτι, θυμάρι του ταιριάζει πολύ.
0: Mm-hmm.
2: 300
0: καλό.
2: Γραμμάρια φέτα που τον ανακατεύουμε μέσα. Και φετούλα από πάνω. Όλα μαζί αυτά, δηλαδή το αυγό, το λάδι, το αλεύρι, το θυμάρι και τη φέτα, από πάνω τριμμένη φετούλα και τα ψήνουμε όλα μαζί στους 180 για 30 με 40 λεπτά.
1: Τέλειο.
2: Οπότε σε μισή ωρίτσα έχεις μια ωραία έτοιμη ψευτοτυρόπιτα από αυτές που δεν θέλουν φύλλο και ταιριάζει απίστευτα με μια παγωμένη μπύρα, γιατί είμαστε και μερακλείδες.
1: Αλίμονο, εννοείται, δεν το συζητάμε. Μη σου πω και τσιπουράκι από τα αγαπημένα σου.
2: Και τσιπουράκι, το τσιπουράκι ταιριάζει με όλα ρε παιδιά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βέβαια. Και στο ματικό διάλειμμα. Κάνει απ' όλα.
2: Κάνει απ' όλα. Εγώ χθες πήρα ένα καινούργιο σκουλαρίκι για τη μύτη. Μου έφερε η Γαλήνη από τα Λαβή και όλα.
0: Μεγιά.
1: Ορίστε, μεγιά.
2: Χρυσό με στρασάκια, δεν έβρισκα ενόπνευμα. Και το καθάρισα με λίγο τσιπουράκι.
0: Εννοείται.
1: Όταν λέμε είναι αγίασμα, εντάξει.
0: Βάζε και ένα σφινάκι μέσα εκεί που σφουγγαρίζει. Ξέρει ότι θα σκοτώνονται όλα τα μικρόβια στο πάτωμα.
1: Και θα μου σκοτώνονται.
2: Περνάω πολύ ωραία με στο σπίτι, πάντω με το γλυκάνιο.
1: Τοπ, τοπ.
2: Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο. Θα σα ετοιμάσω κάτι ωραίο και για αύριο.
0: Τέλεια.
2: Και Δευτέρα Θεού θέλοντος, Αντιγονίτσα μου, μπορείς να κοιμηθείς.
1: Αχ, Μαγδούλη μου, δεν ξέρεις τι χαρά μου δίνεις, αλήθεια στο λέω. Αλήθεια.
0: Θα γιορτάζει τη Δευτέρα, μη σου πω δεν θα έρθει καθόλου. Θα το γιορτάσει.
1: Θα ζητήσω άδεια. Την αξίζω.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Φιλάκια.
2: Καλημέρα.
1: Bye.

0: από τα ωραία των Ονειράμα. Μια μέρα θα έρθει στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Ταξιδιάρικο τραγούδι. Αυτά τα λέω ταξιδιάρικα εγώ τα τραγούδια.
1: Έτσι με τη μελωδία, ναι, λίγο ναι, κάπως ναι, κλείνει ναι, τα ναι, μάτια ναι, και φαντάζεσαι. Ναι. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 9 είμαστε μαζί, Γιώργος και Αντιγόνη, και φύγαμε για το Dirty.
0: Όχι, Dirty θα έχουμε σε λίγο, μην βιάζεσαι.
1: Κρίμα.
0: Έχουμε λίγο να σου πω εγώ κάποια τηλεοπτικά, αφού καλημερίσουμε τη φίλη Χριστίνα, η οποία μας λέει καλό μήνα, καλή συνέχεια στην πολύ ωραία εκπομπή σας.
1: Καλό μήνα, Χριστίνακι μου, καλημέρα.
0: Θέλω να σε πάω στα δικά μου. Α, σε ξεκινήσω από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Τηλεγράφει εδώ για τον γάμο της με τον Γιάννη Καραβασάνη. Η πρόταση έχει γίνει, η πρόθεση υπάρχει, δεν έχει βρεθεί χρόνος. Αυτό τώρα.
1: Εντάξει, ρε, εσύ να σου πω κάτι, δεν είναι και υποχρεωτικό τώρα να γίνει το μυστήριο. Ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι τη θέλει δίπλα του, ας πούμε, στον κοινό του βίο. It's okay, ναι. Εντάξει.
0: Σχολίασε ότι δεν γνωρίζει πότε θα γίνει ο γάμος η Ηλιάνα, ενώ πρόσθεσε πως υπάρχει καθυστέρηση επειδή θέλουν να προγραμματίσουν οι ίδιοι τις λεπτομέρειες. Δεν έχω προλάβει να ετοιμάσω τίποτα για το γάμο. Έτρεχε όλο αυτό το διάστημα με τα γυρίσματα του GNTM, διότι το GNTM ξεκινάει μέσα στον Αύγουστο τα γυρίσματα.
1: Βέβαια, είχαν ξεκινήσει.
0: Γυρίζουν αβέρτα αυτή συνέχεια για να έχουν επεισόδια. Οπότε λέει, όταν βρω το χρόνο, εγώ μόνιμο όμως θέλω. Να τα διαλέξω εγώ. Γίνει και το ευχάριστο. Μην δηλαδή τρελαίνεστε.
1: Γιατί πλέον έχουν γίνει μόδα και οι wedding planners. Παίρνεις δηλαδή κάποιον και στα κάνει όλο αυτός. Αν δεν θέλεις, παιδιά, είναι μια διαδικασία η οποία φαντάζομαι, γιατί δεν την έχω περάσει, ότι θα παίρνει πάρα πολύ χρόνο και είναι και πολύ κουραστική.
0: Φεύγουμε από την Ηλιάνα, πάμε στην Σύση Χριστίδου. Σύση Χριστίδου και Στέφανος Νεδέλκος. Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες με την απόδρασή τους στους Παξούς.
1: Ναι, ο νέος της σύντροφος.
0: Το περιοδικό OK δημοσίευσε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες του ζευγαριού από την εξόρμηση που έκαναν στους Παξούς κατά διάρκεια των διακοπών τους, δηλαδή το καλοκαίρι μάλλον, αλλά τώρα βγήκαν στη φόρα αυτές οι φωτογραφίες. Η Σύση Χριστίδου με τον Στέφανο, τον Νεδέλκο, στη φωτογραφία τους βλέπουμε να βρίσκονται στο φουσκωτό σκάφος για την απόδρασή τους στους Παξούς.
1: Ωραίο ζευγάρι, ταιριαστό.
0: Ταιριαστό. Ναι, γυμνασμένος βλέπω εδώ ο φίλος.
1: Και ψηλός.
0: Πρέπει να δέρνει αυτός.
1: Γιατί?
0: Ναι, επειδή σου λέω είναι φουσκωτός, γι' αυτό το λέω, κατάλαβες. Με την καλή την έννοια.
1: Το κατάλαβα, λίγο.
0: Αυτά για την ώρα. Θα κρατήσω τα υπόλοιπα για το τέλος της εκπομπής. Να πω και κάτι την επόμενη ώρα, εντάξει.
1: Σούπερ.
0: Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια τώρα στον τραζίστορ 100,3.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Πλαγκόνα Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
5: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
7: Σε συζητάν δικό.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
9: Επιστρέψαμε, τώρα έχουμε τον Dirty.
10: Λοιπόν, βιαζόμουν να πω τον Dirty μου και ανυπομονώ. Γιατί είναι ερωτικό. Έχει λίγο παραπάνω έτσι σουσουδάκι από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Και εγώ κάτι τέτοιο το γουστάρω πάρα πολύ. Λοιπόν, καταρχάς έχω αλλάξει όνομα στην κοπέλα από μόνη μου, αυτοβούλος δεν το ζήτησε. Αλλά αν κάποιος εκεί έξω ακούσει το story και κάπως ταυτιστεί, δεν θέλω να την θίξουμε, να τη φέρουμε σε δύσκολη θέση.
9: Ναι.
10: Η αστυνομία λοιπόν Κατερίνα έχει μια μεγάλη παρέα. Και οι άντρες γυναίκες κάνουν παρέα. Όλοι μαζί. Πριν από 3 χρόνια, η αστυνομπούμε φίλη της Άννα έκανε κάτι με ένα παιδί από την παρέα. Μικρό το χρονικό διάστημα, βέβαια, λέει. Για κανέναν από τους δύο δεν φάνηκε να ήταν κάτι σοβαρό. Ούτε ποτέ είδα τη φίλη μου, ξέρεις, κάπως να καίγεται ή να πονάει το συγκεκριμένο παλικάρι. Εν πάση περιπτώσει, εδώ και 2 μήνες, για να σας πάω λίγο στο σουσού, η Κατερίνα κάνει κάτι με αυτό το ίδιο παιδί.
9: Τι λες τώρα. Βγαίνει η Κατερίνα τσάρκα στην Αθήνα. Μάλιστα.
10: Το ήξερα ότι θα το αγαπήσεις το σημερινό Dirty. Το κρατά κρυφό προφανώς.
9: Βέβαια.
10: Δεν το έχει πει κάπου. Φυσικά όμως σκέφτεται. Πρέπει να το πω τώρα στα σύντομα.
9: Ναι.
10: Με τον φόβο μήπως το καταλάβει κάποιος άλλος και τη το πει.
9: Βέβαια.
10: Γιατί βρισκόμαστε και όλοι μαζί στην παρέα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Συμπληρώνει η Άννα Βύση, γιατί ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση.
9: Κατερίνα, Κατεριναγκή. Βρήκε τη ζωή στα αεράκι.
10: Το βρήκε, το πιάσε.
9: Ναι.
10: Ή να περιμένω, λέει, να δω αν θα εξελιχθεί κάπου, γιατί μπορεί να είναι όντως κάτι περιστασιακό. Δεν ξέρεις κι ο άλλος πώς το σκέφτεται, τι κάνει και τι ράνει. Και μην χάσω, ρε παιδί μου, τη φίλη μου, ή μπορεί να τσαντιστεί και εν τέλει δεν προχωρήσει και με το παιδί. Τι να κάνω, το λέω ή περιμένω. Αυτό είναι το δίλημα. Δεν είναι δηλαδή το δίλημα αν θα συνεχίσω με αυτόν ή όχι.
9: Ναι, αυτό τον αγαπάει, τον θέλει.
10: Τον αγαπάει, δεν νομίζω απρόλαβα τον αγαπήσει, αλλά τον θέλησε σίγουρα και τον κατέκτησε, να πούμε, μετά από 3 χρόνια που τον είχε κατακτήσει η πρώτη φίλη. Κοίτα να δεις τώρα, εμένα ποια είναι η γνώμη μου, έτσι.
9: Τι να γίνει.
10: Άμα η άλλη δεν τον γούσταρε καθόλου και έγινε κάτι μια-δυο φορές, δεν σε νοιάζει.
9: Πες το κιόλας.
10: Βέβαια τώρα, όλη η παρέα το ίδιο κρεβάτι, κάπως μου φαίνεται κι αυτό. Δεν ξέρω.
9: Μπορεί να τα κάνουμε χωριό, που ξέρεις. Μπορεί να πω κάποιο χωριό.
10: Και στο δικό μου γίνονται αυτά, να ξέρεις. Όλοι έχουμε περάσει από το ίδιο.
9: 5 άτομα εκεί είναι στην ηλικία σου, μικρό ζωτόπο. Τι να κάνουμε.
10: Κάπως πρέπει να χωρέσουμε όλοι στο ίδιο, βραδερφέ. Και επίσης πιστεύω ότι αν η κοπέλα όντως δεν την ενδιαφέρε και είναι πολύ καλές φίλες, ας πούμε, θεωρώ ότι δεν θα την νιάξει κιόλας και θα της πει, έλα μωρέ Κλάιν, έχουν περάσει και 3 χρόνια άλλωστε. δεν είναι ότι έγινε πριν από κανένα εξάμηνο.
9: Δεν ήταν και όταν ήταν μαζί, να πούμε.
10: Εντάξει, αλίμονο. Ναι. Η κοπέλα επίσης μπορεί να έχει, δεν ρώτησα βέβαια, δεν το αναφέρει κιόλας, μπορεί να έχει βρει κάποιον επόμενο, να βρίσκεται σε μια άλλη σχέση. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα καλύτερα δεν την ενδιαφέρει και καθόλου. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια θα το έλεγα.
9: Πρέπει να το πει για να έχει ξεκάθαρη τη θέση. Γιατί αν το μάθει από τρίτο άτομο, μετά
10: θα είναι χειρότερα.
9: Γιατί δεν μου το λες, έπρεπε να μου το πει εξ αρχής, να είμαστε ξεκάθαρες.
10: Δηλαδή ξεκάθαρα, ποιο σου είπε ότι εγώ θα είχα πρόβλημα. Έπρεπε να το πει όπως θα μου έλεγες για έναν οποιοδήποτε και θα σχολιάζαμε, ας πούμε, το καινούριο σου το φλερτ.
9: Αυτό ίσα ίσα και θα είχε και αυτή την εμπειρία, θα έλεγε. Να, εγώ αυτό. Να μην είχε εσύ αυτό. Μα άλλαξε.
10: Μπράβο.
9: Κατάλαβες.
10: Τότε ήταν 15, τώρα είναι 20. Τι 20 χρονών, όχι, κάτι άλλο.
9: Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω, μπορεί. Το μυαλό σου είναι πονηρό και σένα τώρα που τη βλέπω.
10: Στείλτε.
9: Χάλασες κι εσύ, ήρθες δύο εβδομάδες πρωί εδώ πέρα και χάλασες.
10: Αχ, με χάλασες Γιώργο, εσύ με χάλασες.
9: Περιμένουμε τη γνώμη σας στο Viber 693-693-1003 να το πει ή να μην το πει.
10: Στη φίλη πάντα.

0: Με το Γιώργο και τη Μάγδα φτιάχνουν το πρωινό σου στον τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Λίγο πριν τις 10 επιστρέφουμε για τέταρτο και τελευταίο 60 λεπτό στον τρανζίστορ 100,3. Τα πρωινά Καρντάσια με την παρέα της Αντιγόνης και για αυτή την εβδομάδα.
2: Θα σου λείψω.
1: Τελικά τα ζώδια είδες, είχαν δίκιο. Κάποια μέρα δεν είπες ότι θα πάρεις λεφτά χθες. Τι έλεγε.
2: Προχθές. Τα πήρα, παιδιά, γιατί είχα κάνει μία συναλλαγή να προσέχετε πάρα πολύ εν τέλει από πού ψωνίζετε. Έλεγα δεν θα την πατήσω ποτέ. Την πάτησα πριν από 1,5 μήνα. Το κατάλαβα ευτυχώς νωρίς. Είχα κυρώσει τις κάρτες μου. Έκανα και έτοιμα επιστροφής χρημάτων λόγω αυτής της συναλλαγής, η οποία ήταν ύποπτη στην τράπεζα.
1: Ναι, έγινε αμφισβήτηση.
2: Ακριβώς, έγινε αμφισβήτηση. Και όντως το ενέκριναν, μου ήρθε μόλις τώρα μήνυμα ότι θα πάρω τα χρήματά μου πίσω.
1: Ναι, υπάρχει Θεός. Υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Υπάρχει στις τράπεζες, υπάρχει δικαιοσύνη. Δηλαδή, σαν ανέκδοτο ακούστηκε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τα χρήματα θα τα πάρουμε πίσω. Οπότε, όλα καλά.
1: Τι γίνεται στους δρόμους?
2: Όλα καλά και στους δρόμους. Λοιπόν, έχει αρχίσει να ανοίγει ο περιφερειακός. Εντάξει, κάποιες καθυστερήσεις παραμένουν στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα δυτικά, αλλά είναι κίτρινο. Σε σύγκριση με το πώς ήταν πριν, είμαστε πολύ καλά. Έχει χαλαρώσει και η Κωνσταντίνου Καραμαλίου, όπως και η Εγνατία και η Μίκη Θοδωράκη. Έτσι, ένα μικρό μποτιλιάρισμα για λίγα μέτρα στη Βασιλίση Σόλγα στο ύψος της ανάληψης.
1: Okay. Εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση με τον TikToker. Τα συζητούσαμε και το πρωί, ναι. Το αναφέραμε όμως στον αέρα. Ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για απήθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο TikTok υπέβαλε μήνυση κατά των δύο αστυνομικών που τον καταδίωξαν, ενώ ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να παρουσιαστούν ενώπιον του τόσο ο TikToker όσο και οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στο περιστατικό. Έτσι λοιπόν, οι δύο αστυνομικοί συνελήφθησαν, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να διενεργηθεί και διοικητική εξέταση. Και τώρα, επειδή αυτό ήταν μέσα στο αυτόφορο, θα πρέπει γι' αυτό πάνε. Πάνε κατευθείαν την ίδια μέρα στον εισαγγελέα να δει τι γίνεται.
2: Τι έχει συμβεί, εννοείται.
1: Η υπόθεση είναι ότι οι δύο αστυνομικοί θέλουν να σταματήσουν τον γνωστό TikToker.
2: Με πολιτικά ρούχα.
1: Με πολιτικά, του πάσαν τα μάξι. Σύμφωνα με τον TikToker και αυτά που έλεγε σε βιντεάκι του στο TikTok, η καταδίωξη έγινε στα διόδια της ανάληψης όταν οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο ελέγχων για διακίνηση παράτυπων μεταναστών, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ηλικιώδη ταχύτητα. Έτρεχε δηλαδή το αυτοκίνητο, δεν συμμορφώθηκε από τα σήματα που το έκαναν για να σταματήσει. Μάλιστα, αστυνομικές πηγές ισχυρίζονται ότι ακολούθησε καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός κινούταν με μεγάλη ταχύτητα και στην προσπάθειά του να ξεφύγει προσέρχουσε σε σταθμευμένα οχήματα. Όλα αυτά μένει τώρα να τα αποδείξουν. Και όλες και οι δύο πλευρές, το τι ακριβώς έγινε, τι θέλανε να κάνουν και τι δεν θέλανε. Γι' αυτό και πάνε στον εισαγγελέα σήμερα.
2: Ακριβώς, γιατί η πλευρά του TikToker αλλάζει πάρα πολύ και είναι πολύ διαφορετική από αυτή που παρουσιάζουν οι αστυνομικοί. Ναι, να το πούμε και
1: ότι
2: αυτό.
1: Ότι δεν του κάναν σήμα, ήταν
2: δεν
1: μεταπολιτικά. Δεν υπήρχε φάρος, δεν του κατάλαβε. Τι, και εσύ, αφού καταλαβαίνεις ότι κάποιος σε κυνηγά, γιατί δεν σταματάς, ξέρω να πεις, τι θες, φίλε.
2: Κοίτα, δεν ξέρουμε και τι ακριβώς έγινε. Γιατί τη στιγμή που σταμάτησε, εμφανίστηκαν αυτοί και ξεκίνησαν τις ζημιές, τις ηλικίες του αυτοκίνητο. Θα δούμε τι θα
1: είναι η εξέλιξή μα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, ποιον αγαπάς στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα. Πριν πάμε στην Πλαγκόνα, να σου πω ότι ο Γιάννης έστειλε μήνυμα για την ανάληψη που είπες πιο πριν. Έχει πάνω από ένα μήνα που όλο κάνουν έργα εκεί τη ΕΙΑΘ. Έχει γεμίσει σκόνη και, και κίνηση. Δεν φαίνεται να τελειώνουν στα σύντομα, αλλά η τροχιά είναι παρούσα και διευκολύνει την κίνηση.
1: Αυτό πέσε έτσι. Γι' αυτό ρε παιδιά, κάθε μέρα το συγκεκριμένο σημείο είναι μποτιλιαρισμένο από τις 8 η ώρα το πρωί.
0: Αλλά το έργο γράφει κινείται με ρυθμούς Hello.
1: Αλίμονο, αυτό το έχουμε χόμπι εδώ στην Ελλάδα, δεν το ξέρετε. Εντάξει, οτιδήποτε ξεκινάμε θα κάνει 100 χρόνια να τελειώσει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να ξεκινήσουμε είναι, παιδιά, να φτιάξουμε μια ρουτίνα για το δέρμα μας. Και μπορούμε να την ξεκινήσουμε στην Πλαγκόνα. Γιατί το ωραίο με την κορεάτικη περιποίηση είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τέλειο δέρμα για να την αγαπήσεις, έτσι. Θέλεις ενυδάτωση, θέλεις λάμψη, θέλεις καθαρισμό, αντιγύρανση. Στην Πλαγκόνα, λοιπόν, θα βρεις προϊόντα για διαφορετικές ανάγκες και τύπους δέρματος και φυσικά αυθεντικά κορεάτικα προϊόντα. Πολύ σημαντικό, σας το έχω ξαναπεί. Να είστε σίγουροι από πού ψωνίζετε. Γι' αυτό εμπιστευόμαστε την Πλαγκόνα.
0: Έχουμε κάποια μηνύματα για το Dirty να τα διαβάσουμε. Η Γεωργία λέει: για αρχή δεν έπρεπε να μπλέξει. Τώρα έτσι που τα έκανε, εννοείται να το πει. Καλά τα λέει.
1: Ωραία.
0: Δεν έπρεπε να μπλέξεις. Δεν έπρεπε να μπλέξεις. Τώρα που έμπλεξες πρέπει να τα πεις. Τέλος αυτό.
1: Εντάξει, ναι, η αλήθεια είναι OK. Της δίνω ένα δίκιο.
0: Ο Αλέξανδρος λέει: όλη η πόλη ένα κρεβάτι, να το πει και να κάνουν και σύγκριση.
1: Α, σύγκριση, νόμιζα κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι. Okay, πώς ήταν με αυτήν, πώς είναι με το. Πριν και μετά, ξέρω εγώ τι σύγκριση να κάνω. Και η Ελλάδα θα το μάθει σίγουρα καλύτερα να το πει η ίδια.
1: Μπράβο. Βλέπεις, ναι. Κατερινάκι μου, όλος ο κόσμος ψηφίζει να το πεις.
0: Σίγουρα θα το μάθει, γιατί εφόσον πήγε με τον ίδιο.
1: Ναι, ρε παιδιά, τώρα εντάξει.
0: Που ήταν πρώην της φίλης της. Δεν θα μαθευτεί τώρα. Μικρό χωριό, είπαμε πρέπει να είναι αυτό.
1: Και
0: δεν πρέπει
1: να είναι. Άλλος να το καταλάβει από την παρέα, θα το μάθει και θα είναι και κρίμα τώρα.
0: Και άμα βγαίνουν και έξω, ποιον είδα τον τάδε να μπαίνει στο σπίτι. Τι δουλειά έχει
1: εκεί. Τι δουλειά έχει εκεί, γιατί είναι εκεί.
0: Θα σκάσει άλλη με το τσόκαρο.
1: Πες το καλύτερα να γλιτώσει το τσόκαρο.
0: Και θα τους δίνει και τους δύο μετά. Κατάλαβες.
1: Πες το, κρίμα είναι.
0: Τουλάχιστον τώρα, μήπως τη γλιτώσει, εσύ δίνει μόνο τον άλλον.
1: Στην τελική μπορεί να σου πει: α, με αυτόν έμπλεξε τότε, ήταν χάλια.
0: Δεν στα πα.
1: Δεν στα πα.
0: Καημένη μου.
1: Βάλε καφέ.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει την περισσότερη μουσική.
2: Τρανζίστορ.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
4: Για την καλύτερη ελληνική μουσική, μόνο Τρανζίστορ.
5: Τρανζίστορ 100,3.
1: Δεν ακούω τίποτα άλλο.

0: Όνειρο θα είναι ξανά. Ο Θοδωρής ο Φέρης εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Μας κούνησε με την κούνια του.
1: Μας κούνησε. Και ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε και τα ζωδιάκια μας. Mm-hmm. Ξεκινάμε από τον κρυό. Με έρωτα, λοιπόν, ξεκινά ο μήνας για σένα. Έναν έρωτα που εμφανίζεται ξαφνικά, σου δίνει ενθουσιασμό, ένταση και αισθησιασμό. Όμως, όσο ξαφνικά θα εμφανιστεί, άλλο τόσο ξαφνικά μπορεί να τελειώσει.
0: Έτσι ξαφνικά που λέει και ο Θοδωρής.
1: Έτσι ξαφνικά.
0: Στον Ταύρο, εμφανίζονται σκαμπανεβάσματα στις σχέσεις και στις συνεργασίες που αναστατώνουν την καθημερινότητά σας και δημιουργούν ανασφάλειες. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι και για κακό. Αναζητήστε τα θετικά.
1: Διδυμάκια, κάποια μικρά προβληματάκια υγείας που οφείλονται κυρίως στην κούραση των ημερών δεν θα πρέπει να σας περάσουν απαρατήρητα, γιατί αν παραμεληθούν, μπορεί και να γίνουν μεγάλα και δύσκολα.
0: Στον καρκίνο, ένας νέος έρωτας κάνει την εμφάνισή του ξαφνικά και σας δημιουργεί καρδιοχτύπη. Θα πρέπει να σκεφτείτε όμως αν πρέπει να ενδώσετε ή όχι, ιδιαίτερα αν κουβαλάτε μέσα σας αποθυμένα από το παρελθόν.
1: Λιονταράκια, όμορφες οικογενειακές στιγμές και χαρά θα πάρετε σήμερα. Ίσως μάλιστα να δείτε και συγγενείς που είχατε καιρό να δείτε. Ένα ενδοοικογενειακό ζήτημα λύνεται με τον καλύτερο τρόπο.
0: Στους Παρθένους, οι κοντινοί συγγενείς θα παίξουν σημαντικό ρόλο σήμερα και ίσως χρειαστεί να μετακινηθείτε και να συναντήσετε κάποιους από αυτούς. Μια μετακόμιση ή ένα μικρό ταξίδι σας δίνει χαρά.
1: Ζυγή, ένα οικονομικό σκαμπανεύασμα μπορεί να σας αναστατώσει και ίσως σας αποσπάσει την προσοχή από πιο σοβαρές υποθέσεις. Προσέξτε πολύ τον τρόπο που διαχειρίζεστε τα οικονομικά σας και μην δανείσετε χρήματα.
0: Σκόρπιος, έντονος ρομαντισμός με δυνατά στοιχεία αισθησιασμού σήμερα θα σας φέρουν πιο κοντά στο τέρι σας. Αν η σχέση περνούσε σκαμπανεβάσματα, θα είστε σε θέση να καταλαβαίνετε και τις κρυφές σκέψεις των άλλων.
1: Τοξοτάκια, παρόλο που η ψυχολογία σας δεν είναι σε καλή κατάσταση, ωστόσο θα καταφέρετε να φέρετε εις πέρα στις υποθέσεις σας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ένα νομικό θέμα τακτοποιείτε.
0: Εγώ καιρό, η φίλη γνωστή και η έντονη κοινωνικότητά σας θα παίξει σημαντικό ρόλο σήμερα. Η συμμετοχή σας σε ομάδες με κοινούς στόχους θα δώσει λύσεις που ούτε στα όνειρά σας δεν είχατε φανταστεί.
1: Υδροχόη μου, επαγγελματική και κοινωνική αναγνώριση, καταξίωση και επιτυχίες για σήμερα. Μετά από μεγάλες δυσκολίες, επιτέλους μπορείτε να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε τους καρπούς των κόπων σας.
0: Τέλος, για τα ψαράκια, η διάθεσή σας είναι ταξιδιάρικη σήμερα. Δεν το έχετε και τόσο με τις δουλειές και τις υποχρεώσεις, αν και εκκρεμούν κάποια νομικά ζητήματα. Αποφασίστε να κάνετε ταξίδι που θέλετε εδώ και καιρό.
1: Ωραίο, μου αρέσει αυτό. Κρατάω το ταξίδι.
0: Και εγώ θα το κρατούσα αν μπορούσα να φύγω και αύριο, μη σου πω τώρα, θα φεύγα.
1: Θα πας ένα διημεράκι.
0: Εντάξει, εννοούσα εξωτερικό τώρα. Εδώ τοπικό δεν πιάνεται.
1: Ό,τι έχουμε τώρα.
0: Εντάξει.

0: Νίκος Οικονομόπουλος καταγγέλει το ένοχο κορμί στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πού θα με πας.
0: Τα τελευταία θεματάκια που μου έχουν απομείνει εδώ, μη φανταστείς, για σήμερα δεν είχαμε πολλούσιο θέματα. Έχουμε ευχάριστα νέα για τον Ηλία τον Βρετό και την Αναστασία τη Δελγιάννη. Περιμένουν το πρώτο τους παιδί.
1: Το είδα, παιδιά, με το καλό.
0: Ο Ηλίας Βρετός και η Αναστασία Δελγιάννη ανακοίνωσαν με ένα τρυφερό βίντεο ότι θα γίνουν πρώτη φορά γονείς, μοιράζοντας τη χαρά με τους διαδικτυακούς τους φίλους. Έτσι, αυτοί πέρσι είχαν παντρευτεί, κάνω λάθος. Είναι πιο από. Έχουν καιρό παντρεμένοι. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Έχουν τα ευχάριστα. Ανέβασε ένα βίντεο. Αυτό τώρα είναι παραλία. Αυτή μέσα στον Σεπτέμβρη πάνε παραλία.
1: Ο Ηλίας Βρετός κάνει για καταδύσεις. Ούτως ή άλλως. Τύπου 30 μέτρα με τη στολή του, με τα όλα του. Okay, πολύ τον χαίρομαι όταν βλέπω βιντεάκια.
0: Άντε, με το καλό, ευχαριστώ.
1: Με το καλό, τα παιδιά, μπράβο.
0: Θοδωρής Αθερίδης, θα λέω αυτό που θέλω και σε όποιον αρέσει. Η απάντηση για την πρόσφατη επίθεση στα social. Ήταν καλεσμένο τη Αθηναίδα Νέγκα. Και αυτό. Κάτσε, ποιο άλλο ήταν,
1: εσύ μου άνοιξε.
0: Χάρης Αλεξίου. Ο ηθοποιός άνοιξε τα χαρτιά του για όλους και για όλα, απαντώντας στα σχόλια που δέχτηκε πρόσφατα όταν υποστήριξε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ενώ τοποθετείται και για την πολιτική ορθότητα που αλλάζει τα δεδομένα της έκφρασης σε κάθε τομέα της ζωής. Έχω αποφασίσει ότι θα λέω αυτό που θέλω και πιστεύω και σε όποιον αρέσει. Αν δεν αρέσει, μη με βλέπεις, δήλωσε ο ανοιχτά ο Θοδωρής Αθερίδης. Κάτι είπε, νομίζω, για τη δουλειά που κάνει το Υπουργείο το Δημοσίας Τάξης. Πώς το έφερε στην κουβέντα, δεν ξέρω. Και κατακρίθηκε.
1: Μάλιστα. Δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Με αφορμή αυτό όμως θα μπω να ψάξω να δω τι έχει πει.
0: Αυτό.
1: Για την πολιτική ορθότητα συμφωνώ. Το political correct που λέμε, ότι έχει μπει παιδιά στη ζωή μας, σκεφτόμαστε διπλά και τριπλά και σίγουρα αυτό έχει τη θετική του πλευρά. Από την άλλη, έχει επηρεάσει κομμάτια, εγώ θέλω να πιστεύω, πιο πολύ και καλλιτεχνικά. Δηλαδή το βλέπουμε και στο χιούμορ.
0: Ναι. Το ζουμάκι τέλος πάντων βγήκε όταν η Αθηναής Νέγκα επίθυνε πλαγίως την ερώτηση για τον πρόσφατο χωρισμό του με τη Σμαράγδα Καρύδη.
1: Από το political correct πήγαμε στο σουσού, ναι.
0: Αλήθεια λέει, δεν έχω χωρίσει. Απλώς αποφασίσαμε πως ίσως είναι καλύτερο για τη σχέση μας να απομακρυνθούμε ο ένας από τον άλλον. Δεν με έχουν χωρίσει ποτέ επειδή βρήκαν κάποιον καλύτερο. Στη φάση που είμαι δεν θέλω σύντροφο, απολαμβάνω να είμαι μόνος μου.
1: Άρα πώς δεν έχεις χωρίσει, βρε Θοδωρή?
0: Αυτή ήταν η απάντηση.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Δηλαδή δεν είπαμε μάλλον με την Σμαράγδα τώρα έχουμε χωρίσει, απλά δεν μιλάνε.
1: Πρέπει να το πούμε, δηλαδή δεν είναι εύκολο εννοούμενο.
0: Τις υπογραφές, ξέρω εγώ, του χωρισμού, τι να σου πω, δεν ξέρω. Αυτή ήταν η απάντηση που έδωσε ο Θοδωρής για τη σχέση του με την Σμαράγδα την Καρύδη.
1: Πολύ διπλωματίας.

0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Νίκος Μακρόπουλος, σε θέλω για μένα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3.
1: Και τώρα σε πάω στα μουσικά και φυσικά στην απολυτοσύνη μας.
0: Αγαπημένη,
1: απίστευτη και απόλυτη. Ακριβώς, την Ανούλα μας.
0: Την
1: Άννα Βύση, η οποία φυσικά μετά τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Δεν το συζητάμε αυτό. Ήτανε το πικ, θεωρώ, από τις εμφανίσεις της στην καριέρα της. Mm-hmm. Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Γιατί συνεχίζει να κυριαρχεί στα charts με Αιγαίο και όχι γιατί. Να βρίσκονται λοιπόν ταυτόχρονα στο top 5 του ραδιοφωνικού Airplay. Επιβεβαιώνουμε κι εμείς εδώ πέρα, που είμαστε του επαγγέλματος. Αλλά την ίδια στιγμή το όχι γιατί βρίσκεται στο νούμερο 1 του iTunes Greece. Ενώ η παρουσία της στο Spotify παραμένει εννοείται ισχυρή για 13 συνεχόμενες ημέρες. Είναι η γυναίκα καλλιτέχνης με τα περισσότερα streams στην Ελλάδα. Με 6 τραγούδια να βρίσκονται ταυτόχρονα στο Spotify. Top Songs Greece.
0: Αμάν σάρωσε πάλι.
1: Σάρωσε και θα συνεχίσει να σαρώνει. Τώρα σε πάω και στο Γιώργο Παπαδόπουλο, γιατί ετοιμάζεται να παντρευτεί τη Γαλάτια, τη γυναίκα του.
0: Ακόμα δεν την είχε παντρευτεί αυτό τόσα χρόνια.
1: Όχι, ρε παιδιά, όχι. Πραγματικά
0: δεν ξέρω. Στεφάνο την είχε.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, πριν από καιρό δεν ετοιμάζαν ένα γάμο στην Κύπρο. Εγώ είχα δει κάτι βιντεάκια.
0: Νομίζω τον είχαν ακυρώσει, κάτι είχε γίνει.
1: Τον είχαν ακυρώσει.
0: Έτσι έχω την εντύπωση.
1: Γιατί έκανε δηλώσει στην κάμερα του Happy Day, οι οποίε προβλήθηκαν σήμερα και γύρισε και είπε πω ο γάμο θα γίνει εν τέλει τον Δεκέμβριο στην Κύπρο. Δεν έχω όμω να κάτι άλλο. Ημερομηνία δεν λέμε. Mm-hmm. Θα το πούμε όταν πρέπει. Δεν έχω κάνει τίποτα που να αφορά την προετοιμασία. Σε 2 μήνες είναι ο γάμος εδώ μεταξύ.
0: Okay.
1: Είναι όλα τόσο ψεύτικα αυτά τα υλικά που δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε. Ούτως ή άλλως κούκλος θα είμαι. Θα ανέβω πάνω και θα παντρευτώ. Εντάξει, τρομερός και φανταστικός. Τους ευχόμαστε να ζήσουν όταν εν τέλει γίνει αυτός ο γάμος. Αλλά λακωνικός υπέροχος, τον είδες. Θα βάλω το κουστούμάκι μου, θα πάω, θα παντρευτώ και τέλος.
0: Στους γάμους θεωρώ ότι τα περισσότερα τα ετοιμάζουν οι γυναίκες. Δηλαδή ο άντρας τι να κάνει. Απλά φροντίζει να είναι εκεί εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω, έτσι το έχω.
1: Και ξέρεις τι, και στην προετοιμασία να συμμετέχει, που το ευχόμαστε να το κάνουν όλοι, τα περισσότερα τα έχει να τα κάνει νύφη.
0: Ναι, αυτό
1: βρες νυφικό. Βρες χτένισμα.
0: Αυτό.
1: Βρες make-up artist. Βρες κοσμήματα. Ναι. Όχι, πριν από το γάμο πήγαινε στα κέντρα αισθητικής να κάνει τους καθαρισμούς να λάμπει το δέρμα σου.
0: Στόλισμα της εκκλησίας. Τώρα, ό,τι και να βάλεις, ο γαμπρός δεν θα πει κάτι. Ωραίο και το ένα λουλούδι, ωραίο και το άλλο.
1: Θέλω να είναι έτσι, θέλω να είναι γιουβέτσι. Οπότε, ωραίος έχει πια στο νόημα, σου λέει περιμένω απλά το γάμο. Τέλος, πείτε μου πότε είναι να έρθω. Αυτό. Αυτά ήταν τα νέα μας για σήμερα.
0: Καταπληκτικά. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έρχεται τώρα με το φορτηγό της να τα σαρώσει όλα στον Τρανζίστορ 100,3.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγός στον τραζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.
1: Και κάπως έτσι ήρθε η ώρα σιγά σιγά.
0: Έτσι.
1: Να φεύγουμε.
0: Πριν φύγουμε όμως, θα πάμε μια βόλτα από το Mosaic.
1: Να πάμε.
0: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και η διάθεσή σου. Mm-hmm. Και στα Mosaic Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να δώσεις χρώμα και στήλη στο σπίτι σου. Βάζα, φωτιστικά, κορνίζες, κυροπήγια, ποτήρια, κούπες και αμέτρητες επιλογές σε σχέδια και χρώματα για να δημιουργήσεις τον χώρο που θέλεις. Μικρές αλλαγές μπορεί να κάνεις, αλλά να έχουν μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores θα βρίσκουμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως γωνία και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
1: Πάψογα, άψογα.
0: Αυτό ήταν η πρώτη τελευταία εκπομπή μαζί. Ολοκληρώθηκε, ναι, με τεράστια επιτυχία, μπορώ να πω.
1: Ναι, Γιώργο μου, ολοκληρώθηκε. Γιώργος και Αντιγόνη, λοιπόν, ήμασταν μαζί από τις 7, όπως θα είμαστε και αύριο, Παρασκευούλα. Να είστε εδώ, να ξυπνήσουμε πρωί μαζί για τελευταία φορά.
0: Πουρνό, πουρνό, και ξέρετε τι είναι στις Παρασκευές. Περνάμε λίγο καλύτερα από τις άλλες μέρες, γιατί υπάρχει αυτή η διάθεση και στους ακροατές συμβαίνει αυτό. Έχουν και αυτή τη διάθεση.
1: Η ψυχολογία πάντα επηρεάζει.
0: Ακολουθεί ο Λάμπης Δημητριάδης και αμέσως μετά η Γεωργία Γεωργιάδου. Ενώ το απόγευμα έχουμε το κουσκούς με τον Σίμο και την Ηλιένα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και στις 8 πάλι σήμερα Πέμπτη έχουμε Λάμπη Δημητριάδη, το μιξεριστό του εκεί πέρα.
1: Στα αντέξ, χαμός θα γίνει.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
3: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
4: Που πήγες στη ζωή σου να ψάξεις.

0: καρδιά.
1: Ζήστο με τρανζίστορ.
2: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδιαστη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.

0: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
5: Stores. Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ζήστο με τρανζίστορ. Καλημέρα, καλημέρα στο όμορφο παρεάκι της Πέμπτης. Καλό μήνα να πω, μπήκε αισίως και ο Οκτώβριος. Μια καλημέρα να στείλω στον Χορτιάτη και στη φίλη μου την Αλεξία, με την οποία δουλεύαμε μαζί σε ένα μαγαζί στο Ασβεστοχώρι. Δεν θέλω να πω το όνομα, για να μην μου πούνε ότι κάνω διαφήμιση. Εκεί που ξεκίνησα λοιπόν το χόμπι του DJ, το 2006. Και το οποίο μέχρι σήμερα είναι το επάγγελμά μου. Και νιώθω χαρούμενος και ευλογημένος γι' αυτό. Όποιος μπορεί να κάνει επάγγελμα το χόμπι του, δεν θα χρειαστεί να δουλέψει ποτέ. Κάπου το διάβασα αυτό και μου άρεσε. Γεια σου Αλεξία μου. Μια καλημέρα να στείλω και στον φίλο μου τον Γιώργο, που μας ακούει από τον Γκίσεν της Γερμανίας, και να του πω πως τον περιμένω να έρθει να πάμε για τσίπουρα. Μαύρη πέτρα έριξε ο Γιωργάρας. Έχουμε να τον δούμε πολύ καιρό. Άντε βάδραχε, έλα. Και μετά τις χαιρετούρες, πιστεύω πως είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τον έναν και μοναδικό Θοδωρή Φέρη. Βάλτε ένταση και φύγαμε.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εγώ, μωρό μου, δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Ένα τραγούδι της Ελένης Δήμου που το ερμήνευσε εκπληκτικά ο Ηλίας Βρετός. Τι ωραίος και γεμάτος νόημα στίχος, έτσι. Είναι τόσο ωραίο συνέστημα αυτό, να τα έχεις βρει με τον εαυτό σου δηλαδή. Πιστεύω πως για να τα βρεις με οποιονδήποτε άλλον, πρέπει πρώτα να τα βρεις με τον ίδιο σου τον εαυτό. Και αφού άρχισα τις φιλοσοφίες, θα σας πω άλλη μία μικρή συμβουλή, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Το καλοκαίρι που είναι για τους περισσότερους η αγαπημένη τους εποχή, πέρασε. Μαζί του έφυγαν και οι καλοκαιρινές διακοπές. Ακόμη και κάποιοι που άργησαν και πήγαν διακοπές κάπου τον Σεπτέμβριο έχουν επιστρέψει. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας ρίχνει ψυχολογικά. Η ζωή, παιδιά, θέλει μικρές δόσεις καλοπέρασης για να την κάνουμε πιο όμορφη. Μπορούμε λοιπόν να κολλήσουμε ένα ρεπό στο σουκού μας και να πάμε ένα τριήμερο. Εντάξει, Ελλάδος ή και εκτός, όπου θέλετε. Μπορούμε να κανονίσουμε μια εκδρομή αυθημερών κάπου εδώ κοντά. Έχουμε τόσα όμορφα μέρη. Ή ακόμα και μια μάζοξη με φίλους σε κάποιο σπίτι. Κάθε μέρα λοιπόν που θα περνάει, θα μετράμε αντίστροφα και θα φτάνουμε πιο κοντά σε αυτό που έχουμε κανονίσει. Όλη αυτή η διαδικασία μας κάνει να ξυπνάμε με περισσότερη όρεξη και να περνάμε την ημέρα μας γρήγορα, χωρίς αρνητικότητα, χωρίς άγχος. Τουλάχιστον εγώ που το έχω δοκιμάσει, θα σας πω την αλήθεια μου, μου αρέσει και το απολαμβάνω. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Βάλε ένταση τώρα όμως, γιατί έρχεται αγαπημένη μπαλάντα από Νίκο Βέρτη.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Έχω εδώ μία φίλη η οποία λέει: έχω βρει τον πελά μου αλήθεια, ξέρω να ξεματιάζω και δυστυχώς έχω πληρώσει πολύ ακριβά αυτή τη γνώση χωρίς λόγο. Είναι μία συνάδελφος στη δουλειά που από τότε που της το είπα δεν με έχει αφήσει σε ησυχία. Μέρα παραμέρα μου ζητάει να την ξεματιάξω. Δεν ξέρω τι να κάνω, λέει, προσπάθησα να της το πω με τρόπο και με κυνηγά.

0: κυνηγάει όλη μέρα στο γραφείο, ενώ έχω δουλειά. Ναι. Σε όλο το γραφείο με κυνηγάει για να την ξεματιάσω. Α. Μα τι να κάνω. Εντάξει, είναι και εκνευριστικό αυτό το πράγμα. Σιγά την ομορφάδα πια, ναι, που όλοι τη ματιάζουνε. Έλεος. Ξεματιάστε και εμάς λίγο, ναι, γιατί σήμερα δεν νιώθω πολύ καλά.
1: Τι τηλέφωνο έχει να πάρουμε να ξεματιάσει εμάς τουλάχιστον.
0: Τώρα που μου το είπες όπως φίλοι, θέλω κι εγώ.
1: Την πάτησε.
2: Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3.
3: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
4: Πουθενά. Είμαι AI.
3: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
4: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
3: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
6: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
7: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
6: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
7: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Philips.
8: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips και κάνα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice.
9: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
10: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα.
11: Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
11: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη,
10: Eden.
11: Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
14: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Deathkell Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλη, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
10: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
11: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ελληνικά για αγαπημένα, εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Φτάσαμε αισίως στα μισά της σημερινής μας εκπομπής. Λάμπης Δημητριάδης στο μικρόφωνο, μαζί σας κάθε μέρα 11 με 1. Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο λοιπόν, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας πτωεί. Έχουμε μπροστά μας τη γιορτή του Πολιούχου της πόλης στις 26 του Οκτώβρη, την επέτειο του Όχι στις 28 του μηνός, τα Χριστούγεννα που έρχονται σε 2,5 μήνες περίπου, την Πρωτοχρονιά, μια χαρά θα μας πάει. Γενικώς, κάθε εποχή έχει τη δικιά της γλύκα, μωρέ, μην είμαστε παραπονιάριδες. Στα καλύτερα που έρχονται λοιπόν, θα πω. Η Ιουλία Καλυμάνη όμως θα πει στα καλύτερα που έλκονται.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
2: Από τότε που ανακάλυψα τον Τρανζίστορ, δεν ακούω τίποτα άλλο.
3: Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Το είπα και στην παρέα και τώρα το ζούμε με Τρανζίστορ.
3: Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τρανζίστορ 100,3. Ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα του, ο οποίος έκανε ίσως τη μεγαλύτερη συναυλία που έχει γίνει ποτέ στην πόλη μας. Έρχεται τώρα η ίδια Αδάμου με την Ξελογιάστρα και αμέσως μετά ο μεγάλος Γιώργος Μαζωνάκης. Με ένα τραγούδι που τραγούδησε όλη η Ελλάδα άπειρες φορές τις τελευταίες ημέρες. Και νομίζω πως θα συνεχίσει να τραγουδά για πολλά χρόνια ακόμη.

0: Η πρώτη τελευταία ημέρα της εβδομάδας φτάνει στο τέλος της. Είμαι ο Λάμπης Δημητριάδης και ήμουν μαζί σας από τις 11. Ακολουθεί η Γεωργία Γεωργιάδου. Στις 6 έρχεται ο Παναγιώτης με την Ηλένια και τα κουσκουσάκια τους. Στις 8 ένα ακόμη 2 ροσέτ για όλα τα γούστα. Και στις 10 το μοναδικό πρόγραμμα του νυχτερινού τρανζίστορ. Από εμένα ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας!
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
3: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
3: Βέβαια.
2: Ο Τζον τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
3: Ναι,
2: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
3: Τι πάθαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκινά σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα

Σλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
1: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μετρό. Μόνο τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

είναι το παρέακι μου το υπέροχο. Καλησπέρα σε όλους. Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Θεσσαλονικάρα είναι εδώ και ακούει. Ελπίζω να μου είστε καλά. Καλό μήνα, 1η του Οκτώβρη. Ο μήνας μου είναι αυτός. Έχω και τα γενεθλιάκια μου. Μην το ξεχνάμε, παιδιά, γιατί μια παρέα είμαστε. Οπότε περιμένω και τις ευχές σας όσο νούπο, μιας και έρχονται. Έχουμε πολλά να πούμε. Καφεδάρα να πάρετε, εννοείται. Τα κέφια είναι πολλά. Με Νίκο Οικονομόπουλο ξεκινάω και ένοχο κορμί. Παίζει δυνατά και απολαμβάνουμε παρέα.

0: τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

Πλανήτης Γη και Νίκος απέργησετε στον τρανζίστορ 100,3. Μα τι ανάποδος ο άνθρωπος που είμαι. Έχω κάτσει τώρα, δεν ξέρετε τώρα. Ο κλαδόν οριακά και έχει μου διάσει όλο μου το πόδι. Δεν το νιώθω αυτή τη στιγμή. Εντάξει, μια παρέα είμαστε. Πρέπει να σας τα λέω όλα και να τα μοιράζομαι. Δεν ξέρω γιατί το παθαίνω αυτό. Μάλλον με τον κάλο που έχω στο κεφάλι. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Έχουμε να πούμε πολλά και φυσικά να σας πω ότι έχω βγει χθες και έχω περάσει μαγικά. Έχω πιει τα ποτάκια μου και νομίζω ότι ακόμα και τώρα το κέφι μετράει από χθες. Εσείς τι μου κάνατε? Περιμένω τα μηνύματά σου. 693-693-1003. Καμπάνες, τις ακούς.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Όταν ακούω μουσική που μου αρέσει, ξέρω ότι ακούω τρανζίστορ.
2: Τρανζίστορ, η καλύτερη ελληνική μουσική.
3: Είναι ο αγαπημένος μου.
4: Τρανζίστορ 100,3.
5: Μόνο τον ακούω.

Ωραία τα λέει ο Πάνος Κιάμος. Ξέρεις, πολλούς εδώ στον Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιέτου στην παρέα σας και είμαστε μαζί μέχρι και τις 5. Αθηναίκα Νομάκου τώρα μίλησε για όλους και για όλα, μεταξύ άλλων και για τα παιδιά της, τα οποία επιλέγει να μην εμφανίζει στα social media. Ξέρετε, λέει, πόσα λεφτά θα μπορούσα να έχω κερδίσει και πόσα λεφτά χάνω τώρα που δεν δείχνω τα παιδιά μου. Όμως, ακόμη και όταν και τα ίδια θέλουν να βγάλουμε φωτογραφία, τους λέω, δεν είναι ακόμα η ώρα. Όταν μεγαλώσετε και θα έχετε δική σας βούληση. Βέβαια και τώρα μπορούν, αλλά δεν έχουν την νοημοσύνη την απαιτούμενη, μιας και είναι μικράκια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή, με την Οικονομάκου συμφωνώ πάντως. Τώρα, πάμε πίσω, 90's είναι αυτό. Τι είναι ρε παιδιά, πείτε εσείς πιο παλιοί.

τρανζίστορ 100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Ό,τι

0: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
1: Σε θέλω πιο πολύ. Κι ας κάνεις πως δεν θέλεις. Ταιριάζουμε γιατί. Σε ξέρω και με ξέρεις.
2: Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Όπου και αν πας, και Νίκος Οικονομόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5. Φιλιά και αγάπη να στείλω στο Μαγδάκι μου, Μαγδά Ζουλίδου. Ελπίζω να είναι εδώ στην παρέα μου και να μας ακούει. Εγώ πάντα στέλνω τα φιλιά μου όμως. Γιατί μου λείπει το κορίτσι μου και κάτι πήρε ταυτάκι μου ότι μπορεί από εβδομάδα να είναι μαζί μας. Θα χαρώ πάρα πολύ. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα. 693-693-1003. Το τηλέφωνο του Viber θέλω να πάρει φωτιά. Στείλε μου το μήνυμά σου, τι κάνεις και πού βρίσκεσαι. Πάω σε ένα top 3 και επιστρέφω.
1: Είναι τα κορυφαία 3 στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες. Ορίστε. Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι να
1: πεις ήμουν.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, παγκότουσα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ναι, δεν κάνει ρε.
2: Εν ώρη υπηρεσίας.
1: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες διάβα.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Plagona Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. PlagonaSkincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χοντρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
8: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
7: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
8: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
3: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5, 4 γεμάτες ώρες με ελληνικά και αγαπημένα. Φυσικά έχουμε πολλά να πούμε και άλλα τόσα να ακούσουμε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Την καλησπέρα μου να πω και στον φίλο μου τον Ντέο, που λέει στην καλύτερη μεσημεριανή μου παρέα, την πιο δροσερή και ομορφότερη του πλανήτη. Καλησπέρα, Γεωργία της καρδιάς μας. Προ-Παρασκευή, καλά έφτασε η προ-Παρασκευή. Απίστευτο, Ντέο μου. Λοιπόν, καλό μήνα ακόμα μια φορά και έρχεται φορτηγό να ακούσουμε.

Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Υπεύθυνος, Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδο στην παρέα σας. Μέχρι και τις 5 έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός. Θα με δω, λέει. Για να δούμε, θα είναι.

Χόρεψε λοιπόν Μιχάλης Χατζηγιάννης στον τρανζίστορ 100,3. Λέει το ρωτέο που είμαστε, ρώτησες πριν. Μεγάλη νύλα σήμερα. Είμαι σε ανακαίνιση και ακούω Γεωργιά και δεν έχω μπαταρία. Δουλειά χωρίς μουσική, λέει, βαρέθηκα κιόλας. Θα ακούσω μέχρι να κλείσει. Αν δεν έχει κλείσει, να σου πω ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ για αυτό που κάνεις τώρα, έτσι. Παίζεις με τη φλόγα, κυριολεκτικά. Προτιμάει να κλείσει το κινητό του. Τέτοιους ακροατές θέλω, παιδιά. Πέτρος Ιακωβίδης. Παγκόσμιο φαινόμενο, αγαπημένο τραγούδι. Ελπίζω και δικό σας. Σας το αφιερώνω.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Παράφορα, Νίκος Μακρόπουλος εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Καλό μήνα για ακόμα μία φορά. Είμαστε λοιπόν στον αέρα της πόλης. Εύχομαι να έχει μπει από το πρωί καλά ημέρα και ο μήνας. Γιατί καλημέρα από το πρωί και ο μήνας από το πρωί φαίνεται, μη σας πω. Λοιπόν, περιμένω τα δικά σας μηνύματα 693-693-1003. Πώς περνάτε, πού βρίσκεστε, τι μου κάνετε, πίνετε καφεδάκι. Εγώ το έχω εδώ δίπλα, παιδιά. Σας έχω πει έτσι και με κρύο και με ζέστη τώρα. Μόνο καπουτσίνο, ζεστό, τίποτα άλλο. Ελένη Φουρέιρα, είναι το κόλλημα. Παίζει δυνατά.

Η πόλη σου. Η μουσική σου. Ο σταθμός σου. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: καλό. Γιάννικος Οικονομόπουλος εδώ στον Transistor 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5. Ελπίζω να μου είστε καλά. Πάμε τώρα λίγο τώρα στον Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος λέει: ζει με εφιάλτες, έχει χάσει όλη την περιουσία και συντηρείται από τη σύζυγό του. Γενικά θέλω να ξέρετε ότι δεν είμαι κακός άνθρωπος. Πιστεύω όμως πάρα πολύ στο κάρμα και στο ότι αν κάνεις καλό θα βρεις καλό, αν κάνεις κακό θα το βρεις και αυτό μπροστά σου. Οπότε κάπως έτσι πήγε. Και δεν λυπάμαι, γιατί ο καθένας είναι υπόλογος των πράξεων του.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον Τρανζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
3: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά πως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
3: Βέβαια.
2: Ο Τζον τη λέει: η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
3: Ναι,
2: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
3: Τι πάθαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον Τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες αλφα 40% φθηνότερα. Και κόκα-κόλα εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
1: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδο στην παρέα σα. 3 η ώρα ακριβώς και μέχρι και τις 5 έχουμε άλλες 2 ώρες στον αέρα της πόλης. Φυσικά σε τέλος στην παρέα μου. 693-693-1003. Μην διστάσεις να πληκτρολογείς το μήνυμά σου. Μια παρέα είμαστε. Και φυσικά περιμένω στα social σταθμού σε Facebook, Instagram και TikTok. Follow και like για να μεγαλώσει αυτή η Τρανζίστορ παρέα. Λοιπόν, ξεκινάω πολύ πολύ γρήγορα την δεύτερη μου ώρα με Κατερίνα Λιόλιου, Άννα Βύση και Ζαφ. Δεύτερη παν. Τρίτη είναι, ρε παιδιά. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα τώρα. Παίζει δυνατά.

Ήρθε ο Αύγουστος πάλι, δεν έχουμε Αύγουστο. Θα ήταν πολύ καλά όμως για έναν ακόμη. Ζαφ λοιπόν εδώ στον Transistor 100,3 και τώρα έτσι έχει μάθει. Πέτρος Ιακωβίδης.

αν έρθει και ζητήσει κάπως έτσι συγγνώμη, ναι, τότε να το δεχτούμε ή μπορεί και να το σκεφτούμε έστω. Αντώνης Ρέμος στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί έως και τις 5, 3 και 19 πρώτα λεπτά. Τι μου κάνετε, στις δουλειές θα είστε κι εσείς, λογικό το βρίσκω. Καφεδάκι, πολύ σουσού, άπειρες επιτυχίες, δεν έχω κάτι άλλο να σου προσφέρω. Νίκο Βέρτη όμως, μου έλειψες πολύ. Αυτό.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
1: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και η καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
3: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

Νομίζω ότι για αυτό το τραγούδι πάρα πολύ έτσι θα πορωθούμε, θα ταυτιστούμε. Πάνω κι όμως ανοιχτή ακρόαση, όλο καινούριο και άκρος αγαπημένο ήδη από τώρα. Χριστίνα Σάλτη, Ιουλία Καλυμάνη, Ρία Ελληνίδου και τι δεν σας έχω, όλα αυτά μέχρι και τις 5. Πάρτε καφεδάκι ωραίο και ελάτε, καθίστε αναπαυτικά στην καρέκλα σας, στο γραφείο σας, στο σαλόνι σας ή ακόμα κι αν είστε έξω και κάνετε το τζόκι σας, πάλι πορεία θα περάσουμε. Χριστίνα Σάλτη λοιπόν, παράλληλη αγάπη, παίζει δυνατά.

0: μουσική της Θεσσαλονίκης είναι στο Τρανζίστορ.
1: Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπητά.

0: Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε η Ρία Ελληνίδα εδώ στον Τρανζίστορ 100,3. Γεωργία Γεωργιάδη στην παρέα σας. Είμαστε μαζί από τη 1 έως και τις 5. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμη για άλλη μια ώρα και κάτι στον αέρα της πόλης. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003 στο Viber του σταθμού. Εκεί τα λέμε όλα. Πάμε τώρα στο Βλαδίμηρο Κυριακίδη και να πούμε ένα μπράβο, γιατί έχει χάσει ο άνθρωπος 20 ολόκληρα κιλά. 20 ολόκληρα κιλά δεν είναι και εύκολο, παιδιά. Είναι ένας άνθρωπος από πάνω σου. Από 107 πήγε 88.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
2: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
3: Που πήγε στη ζωή σου να...

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
2: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες. Ορίστε. Και πάρα πολύ το χάρηκα.
3: Τους χαιρέτησες?
2: Όχι, δεν ήμουν.
3: Κέρασες ένα γλυκάκι να
2: πεις ήμουν.
3: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
2: όταν
3: κάτι.
2: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, προχώρησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
3: Ορίστε.
2: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ότι δεν κάνει ρε.
3: Εν ώρη υπηρεσίας.
2: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
3: Παιδιά.
2: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
3: Και μετά από 5 ώρες διάβα.
2: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
4: Τσάτ ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
5: Πουθενά. Είμαι AI.
4: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
5: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
4: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικοτήτων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων. Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ, στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
8: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα,

0: προσαρμοσμένος στις ανάγκες σου. Μην το αργείς. Τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Πρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο comtogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
2: Με την υποστήριξη του Transistor 100,3.
3: Και τώρα, στον Transistor 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Transistor 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Τρανζίστορ 100,3 Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας. Για άλλη μια ώρα είμαστε στον αέρα της πόλης. 4 ακριβώς και μέχρι και τις 5 σας θέλω εδώ συντονισμένους. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 693-693-1003. Εδώ που λέμε πολλά. Και φυσικά μην διστάζεις, γιατί είμαστε μια παρεούλα. Γιώργος Αμπάνης, Νίνο, αλλά και Χρήστος Μάστορας. Τώρα, τι θέλω εγώ με σένα. Και πες μου, φίλε μου ή φίλοι, αν δεν το έχεις αναρωτηθεί αυτό. Αν δεν, λες ψέματα. Παίζει δυνατά.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Κάθε νύχτα Μαργαρίτα, Χρήστος Μάστορας στον Τρανζίστορα 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου μαζί σας έως και τις 5. Και τώρα, μη θυμώνεις, έρχεται Πέτρος Ιακωβίδης και παίζει δυνατά.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Εγώ είμαι ότι καλύτερο έχεις ποτέ στο βιογραφικό σου. Αυτό να λέτε και να φεύγετε, κοριτσάρες μου και αγοράρες μου, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Νίκος Οικονομόπουλος στον Τρανζίστορ 100,3, Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σου. Οκτώβρης λοιπόν και ο μήνας των ζυγών. Πάρα πολύ καλά όλα, παιδιά, να ξέρετε, για τα ζυγάκια μου και έξω που μ' ακούνε, τα πανταχού. Νομίζω ότι είναι ο μήνας μας και δεν το λέω γενεθλιακά μόνο. Πραγματικά από τις αρχές του Οκτώβρη θα γίνουν πολλές αλλαγές και πολύ ωραία πράγματα. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και σε αυτό. Δήμος Αναστασιάδης τώρα. Απόφασή σου. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
2: Το καλύτερο.

Να γυρίσεις πού και να κάνεις τι. Νίκος Μακρόπουλος εδώ στο Τρανζίστορ 100,3. Να μην γυρίσει πουθενά, γίνεται. Τώρα να στείλω πολλά φιλιά και αγάπη στην Ελλάδα, η οποία λέει και εγώ ζυγάκι είμαι και όλα πηγαίνουν καλά. Αυτό θέλουμε. Και πού είσαι ακόμα, μέσα στο μήνα να δεις τι έχει να γίνει. Ένα glow up από εδώ μέχρι και την Αθήνα. Παύλος Γκόρδης, Αντώνης Ρέμος, Νίκος Απέργης. Τώρα, ένα μπράβο στους εαυτούς μας, είπαμε, δεν είπαμε. Πάμε να το πούμε όλοι μαζί. Μπράβο.

0: πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τραζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Γυαλινή εσύ, κι όπως πέρναγες την πόρτα, κι όπως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή.

0: Αυτά τα χίλια Νίκο Σαπέρκης εδώ στον Τρανζίστορα 100,3. Γεωργία Γεωργιάδου στην παρέα σας και είμαστε μαζί από τη μία έως και αυτή την ώρα. 5 παρατέταρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτή την προ-Παρασκευούλα την περάσαμε μαζί αυτές τις 4 ώρες. Εμείς αύριο τα λέμε ξανά στη μία. Εσείς μένετε συντονισμένοι γιατί έρχεται Παναγιώτης Σίμος και Λινιά Βίλιαμ στις 6 ακριβώς. Πάω να πιω ένα δεύτερο καφεδάκι και τα λέμε tomorrow. Από μένα καλό απόγευμα και πολλά φιλιά στα μούτρα. Μουά.
1: Είναι τα κορυφαία τρία στον τρανζίστορ 100,3.
2: Νούμερο 3. Εσύ, αγάπη και...

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια. Στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
2: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
1: Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
2: Βέβαια.
1: Ο Τζόνι τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
2: Ναι,
1: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς. Το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
1: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
2: Ρε, τι πάθαμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πλαγκόνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στην επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare, η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
5: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
6: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ιουλία Καλιμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία, Ιουλία Καλιμάνη. Eden, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
7: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
8: Σε συζητάν δικό.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπά,

0: Μιχαλίδης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Άλλαξε η εποχή, άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
2: Stores. Και τώρα στον τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα. Σε ένα

τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες.
2: Ορίστε.
1: Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι?
1: Μέσα ήμουνα.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, προχώρησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ναι, δεν κάνει ρεσί.
2: Εν ώρη υπηρεσίας.
1: Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες διάβα.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Επόμενος.
4: Ναι, ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Το Σινέα Άλεξ, ένας από τους πρώτους κινηματογράφους της πόλης μας, ανοίγει και φέτος την αυλαία του και σας περιμένει σε ένα κατάφυτο και ανανεωμένο περιβάλλον που αποτελεί όαση για τις ζεστές νύχτες του καλοκαιριού. Η καρέκλα τύπου σκηνοθέτη, το στρογγυλό σιδερένιο τραπεζάκι, η παγωμένη μπύρα και το λαχταριστό hot dog φέρνουν στους παλαιότερους μνήμες από τα παλιά και στους νεότερους εικόνες μιας κάποιας ασπρόμαυρης ταινίας. Σινέα Άλεξ, Ολύμπου 106, Θεσσαλονίκη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
9: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
8: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
9: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει η συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
6: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
0: Και τώρα, στον Τρανζίστορ 100,3. 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

100,3. Μόνο εδώ ακούτε 55 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Και τώρα στον Τρανζίστορ 100,3 ο Παναγιώτης Σίμος και η Λένια Ουίλιαμς παρουσιάζουν το Daily Couscous. Daily Couscous.
1: Daily Couscous.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ένα απόγευμα Πέμπτης. Καλό μήνα να έχουμε. Καλή αρχή στον Οκτώβρη που ελπίζουμε να είναι πολύ πολύ καλύτερος από το Σεπτέμβρη.
1: Άνι.
0: Έχει και έναν άνθρωπο μέσα.
1: Δεν θυμάμαι, είπες ότι ο ανάδρομος, η σκιά του ξεκινάει.
0: Η προσκιά ξεκινάει 4 Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Ο ίδιος ξεκινάει 24 Οκτώβρη και ολοκληρώνεται στις 13 Νοέμβρη και ολοκληρώνεται και η μετασκιά στις 29.
1: Τέλειο.
0: Έτσι λέει.
1: Τέλειο.
0: Η αστρολογία. Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα. Ένα μασούτη που μπαίνει και βγαίνει και μπει.
1: Εκεί δεν σα αγγίζει ο ανάδρομο, παιδιά, τουλάχιστον.
0: Εκεί είναι ορθόδρομα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κατεβάζει το πλικέσο του μασούτη και μέσα μπορεί να βρει ποιο μασούτη είναι δίπλα σου μέσα από το διαδραστικό χάρτη. Έχει πρόσβαση στο φυλάδιο προσφορών τη εβδομάδα να δει τι σε συμφέρει και που πρέπει να κάνει το focus το σωστό. Ή orders ή coupons για να κάνει ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Και δεν ξεχνά ότι με το πλικέσο του μασούτη έχει ίντερνετ σε ολόκληρο το μασούτη. Κάθε Σάββατο ένα προϊόν τιμή πάτωμα.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε τι άλλο να σου πω. Τίποτε. Να σου πω ότι πρέπει να μπεις μόλις τελειώσουμε την εκπομπή, θα μπεις στο YouTube ή σε ένα διάλειμμα θα μπεις στο YouTube να δεις. Υπάρχει βγει ολοκαίνουργιο επεισόδιο με Στέλλα Καλή. Οπότε μπες, κάνε τα like, τα share. Ένα daily vidcast υπέροχο.
1: Τα share, τα hype.
0: Τα like.
1: Τι είναι πιο σημαντικό, το hype ή το like?
0: Όλα είναι σημαντικά και δεν κοστίζουν τίποτα.
1: Δείξτε
0: την αγάπη σας. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Στο like λοιπόν, μπορείς να κάνεις μόνο ένα. Στο hype μπορείς να κάνεις τρία.
0: Τρία. Τη βδομάδα. Δηλαδή κάνε τώρα τρία και τη Δευτέρα ξαναπες κάνε άλλα τρία.
1: Βέβαια, γιατί υπάρχει σύστημα.
0: Τι έτσι, απλά τα βγάζουμε
1: έτσι. Σας παρακαλώ.
0: Άιντε, άιντε. Λοιπόν, δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή και επιστρέφουμε.

0: Σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Η Λένε Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και βλέπω το μεταξύ χαμό εδώ πέρα. Βλέπω ανακοινώσεις εγκυμοσυνών που γίνονται back to back, έτσι.
0: Για πες.
1: Τώρα δεν είναι. Εντάξει.
0: Γιατί λέει την κάκα που λέγανε, μου λέγανε ότι την είδα
1: εγώ.
0: Με παρένθετη
1: την έκανε. Γιατί και εγώ μπήκα και το είδα. Όπως επίσης είδα ότι η Μίλι Μπομπι Μπράουν που παίζει και στο Stranger Things, υφίτησε και δεύτερο παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 22 χρονών, έτσι. Και ναι, έβλεπα τώρα που η Μάρα Σαμαρτζή, που είναι μία από τις πιο παλιές YouTuber, ρε παιδί μου, που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της και εκείνη. Η Ντατ Λίλη που και εκείνη είναι.
0: Την ανακοίνωσε την ήθε.
1: Βέβαια, την ανακοίνωσε την ήθε.
0: Εγώ στο γραφείο έχω δύο που είναι έγκυος.
1: Εσύ έχεις δύο. Εγώ έχω μια φίλη μου τώρα που γεννάει.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι γίνεται... παλεύουμε την υπογεννητικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπράβο, πολύ ωραία. Πάνω κι άμα έρχεται ανοιχτή ακρόαση, κάναν και τη φωτογράφηση με το λεπά από ό,τι είδα και το σχήμα.
1: Ναι.
0: Για την ακτή. Φαντάζομαι και αυτά είστε μέσα του Οκτώβρη θα ξεκινήσουν. Έτσι,
1: λογικά.
0: 16 έχω ακούσει. Το άδουμε.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία ακούω ότι θα ανοίξει στις 23 μαζί με το Σάκη του Ρουβά.
1: Οκ. Okay. 23 Οκτώβριου. Σε ποιο μαγαζί?
0: Στο Έναστρον.
1: Στο Έναστρον. Και εκεί θα είναι πολύ ωραίο σχήμα, θεωρώ. Θα είναι πολύ δυνατό σχήμα.
0: Έχουν ένα μήλο στη μέση που ήταν κόμμα.
1: Ναι.
0: Και Garden of Eden.
1: Είναι και οι δύο έτσι πολύ σεξι. Και η Κατερίνα είναι πολύ σεξι και ο Σάκης Ρουβάς έχουν.
0: Και όποιο αντέξει.
1: Αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας.

τώρα 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Δεύτερο ημέρο εκπομπή. Έναν τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λένε Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Πανίγιο τη Σιμούση κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Έχουμε αναλύσει όλα τα σχήματα τη φετινή.
0: Έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση νομίζω γενικά των πραγμάτων.
1: Τη φετινή νύχτα.
0: Θέλω να. Ένα μήνα μετά, δηλαδή λέγαμε α πούμε στι αρχέ του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, τι πες.
0: Ότι θέτουμε του νέου στόχου. Ένα μήνα μετά, αυτοί οι στόχοι έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Δηλαδή, εγώ ας πούμε, γενικά μιλάω, στον κόσμο μιλάω. Γενικά. Δηλαδή, εγώ είπα θα ξεκινήσω γυμναστική. Όντως ξεκίνησα. Είμαι ένα αράβαλο. Πονάω παντού αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όμως, γιατί δεν έχω ξεκινήσει πολύ καιρό, μέσα στο Σεπτέμβριο όμως ξεκίνησα. Ελπίζω όμως, λίαν συντόμως, να καταφέρω να έχω έρθει σε ένα πολύ καλό. Εντάξει, ξέρεις τι. Εγώ επειδή κάνω και kickbox. Είναι ένα πράγμα εκτονωτικό, ρε παιδί.
1: Εξαιρετικά.
0: Δηλαδή, σκέψου κάποιες φορές, μου λέει ο Νίκος, ο προπονητής μου, μου λέει, ειδικά στις κλωτσιές, το δυνατό μου σημαίνει κλωτσιές. Είμαι πολύ καλό στο να συμπουνιές, αλλά στις κλωτσιές δεν παίζομαι. Δηλαδή, αν ξέρω, σε κλωτσάω εγώ, να το ευχαριστεί η ψυχούλα σου. Κλωτσάω πολύ ωραία. Ναι. Όχι επειδή είμαι εγώ και είμαι μπροστά, έτσι μου έχει πει ο προπονητής, ρε παιδί μου, να ξέρεις. 30-40, μέλησες και.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: αντίπαλό μου, αυτό είναι ο Ρακ. Εν τω μεταξύ, έμαθα και ένα σουσού για σχέση του Ρακ με μία άλλη τραγουδίστρια. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Και γενικώς εγώ άκουσα που λέγανε και στην τηλεόραση και σχέση άλλου τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποιανού?
1: Μεγάλη. Τραγουδιστή με τραγουδιστή.
0: Ποια πει?
1: Δεν ξέρω, δεν.
0: Άμα το πα στην τηλεόραση, δεν υπάρχει ονόματα.
1: Ρε παιδί μου, έδινε ο Θοδωρής μια συνέντευξη.
0: Α.
1: Και πετάγεται ο Γιώργος και λέει: τι είναι το σχέση με μια τραγουδίστρια. Και πετάγεται ο κοπέλα και λέει: ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Αυτά στο πάνελ εκεί πέρα είναι ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν το έχουν πει τα παιδιά. Και λέω: α, πολύ, πόσο εκνευριστικό αυτό, by the way. Πόσο, by the way.
0: Δεν πρόλαβα να πω για το κ.

0: Έτοιμος για την επόμενη επιτυχία. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Και ότι είναι
1: εγκυμοσύνη.
0: Μετά την προπόνηση, για να καταλάβεις πόσο χαμένα τα. Μετά την προπόνηση, μοριακά για να πάω στο Σελιστιβούλα, στο Σκληπίδιο. Αλλά εντάξει, ζω όμως, επιβιώνω ακόμα.
1: Σημασία έχει ότι ένα στόχος.
0: Και φαντάζεσαι, σκάω εγώ σε ένα χρόνο, γιατί εκεί πέρα.
1: Κομμάτια.
0: Οι άλλοι είναι κομμάτια. Ναι, εγώ είμαι ο μπουχέζας της παρέας.
1: Σταμάτα.
0: Καλά, άμα δεις εκεί πέρα σώματα, είναι. Τι να σου πω, σαν. Αγάλματα.
1: Ουριά του παραδείσου.
0: Αγάλματα. Και γυναίκες και άντρες. Ναι, πολύ ωραίοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Daily Couscous.
1: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
2: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
3: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
2: Τα τρυφερά υποκοριστικά πως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
3: Βέβαια.
2: Ο Τζόνι τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
3: Ναι,
2: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
3: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
2: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
3: Έτσι, μπράβο.
2: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
3: Ρε, τι πάθαμε.
1: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ.

0: ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!

Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3, εδώ είμαστε λοιπόν. Ξεκίνημα μήνα, ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα αντίλικο που είναι στην παρέα σου. Νίκος Βέρτης, έλα. Η Ελένη Ουίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Σε ερχόμαστε σε ένα πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback. Σε κάθε περίπτωση όμως μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε και ένα αντίλικο. Ένα τελικό κούσε. Έχουμε ένα τελικό κούσε, εννοείται. Αυτό κάνουμε τώρα δηλαδή.
0: Καταστασίου, κάτσε στείλω μια φωτογραφία για να σε απολαύσει η φίλη μας η Ευρυδίκη και να του δώσουμε και φιλιά.
1: Ένας μασούτης είναι εδώ, ένας μασούτης είναι δίπλα μας, ένας μασούτης είναι δίπλα σας. Και μην το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Τι να πούμε τώρα για την προσφορά της ημέρας, γιατί τα προϊόντα που έχει σε προσφορά, λέω προϊόντα γιατί έχουν γίνει πολλά Σάββατα. Σε πάτωμα.
0: Πάτωμα.
1: Ακριβώς. Και φυσικά, παιδιά, η μάσκα είναι το μεγαλύτερο πλοίο οικονομίας και μας θα το μας βιολογική πλήρη μα και Mr. Grant, καθώ επιλέγετε τα προϊόντα τη ετικέτα και έχετε και μάλιστα διπλάσιου πόντου στη Mastercard. Άρα ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ έκπτωση και στου 200 πόντου. Πάμε.
0: Λοιπόν, καμπάνε Κωνσταντίνο Αργυρό και επιστρέφουμε ένα daily throwback. Εσύ δεν πα πουθενά, μέχρι τι 8 είμαστε παρέα.

Τρανζίστορ 100,3. Τον έβαλε στη μνήμη. Όχι, εβάλτον. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, δύσκολα φεγγάρια. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily κατ' ο Παύλακους, κατ' ο Παύλακους στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας, τα τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε σε αυτό το Daily Throwback. Μας δίνετε πολύ ωραίες ιδέες, η αλήθεια είναι αυτή. Ηλένια.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2005.
0: 2005. 21 χρόνια πριν.
1: Βέβαια. Και θα σε πάω σε έναν άνδρα καλλιτέχνη.
0: Άνδρα καλλιτέχνη.
1: Με τους στίχους να τους έχει γράψει ο Αντώνη, τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής και τους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
0: Α.
1: Βεβαίως. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να βρω τους στίχους πάλι.
0: Ωραία.
1: Μισό λεπτάκι, θα σε πάω.
0: Ναι, είμαι εδώ, είμαι εδώ για σένα.
1: Σαν τσιγάρο.
0: Άφιλτρο στο στόμα μου, με έκαψες.
1: Όχι, δεν σε έκαψε. Σε κρατώ.
0: Ναι. Σε τσιγάρο σε κρατώ.
1: Που γουστάρω.
0: Να καπνίσω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καπνίζεις.
0: Όχι.
1: Θα σε ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε
0: σβήσω.
1: Μπράβο, Παναγιώτη.
0: Σε τσιγάρο σε κρατώ.
1: Να γλιτώσω είναι. Αργά.
0: Αργά.
1: Με έχεις ήδη
0: καταστρέψει.
1: Βεβαίως. Και αν σε κόψω τώρα πια. Φοβάμαι, ναι, πως η μοναξιά θα επιστρέψει.
0: Ναι.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
0: Σαν τσιγάρο με κρατάς.
1: Τη βραδιά.
0: Είμαι στο τελευταίο.
1: Μπράβο. Και ίσως να είναι από τον καπνό.
0: Μπράβο. Που σιγά σιγά θα κλαίω.
1: Που χωρίς αιτία κλαίω.
0: Μπράβο. Σαν τσιγάρο.
1: Έχεις γράψει τους στίχους, Παναγιώτη μου.
0: Τη βραδιά στο τελευταίο.
1: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ. Που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή και ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή που θα με εξοντώσεις.
0: Τη βραδιά στο τελευταίο. Δεν το έχω καθόλου του.
1: Θα σου πω και τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και λέγοντάς ότι γέφυρα θα κλέψω. Α, όχι, δεν μπορώ να την πω. Συγγνώμη, το ρεφρέν είναι αυτό.
0: Το ρεφρέν είναι αυτό.
1: Όχι, είναι το ρεφρέν. Μετά είναι. Όχι, όχι. Ρεφρέν. Καμπανάτο για ρεφρέν είναι.
0: Μπορεί να μου πει. Κάτι άλλο δεν μπορεί να μου πει.
1: Θα σου πω κάτι άλλο, βέβαια. Έχει ξανθά μαλλιά.
0: Άντρα μου πει.
1: Άντρα. Πολύ μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Ο Αντώνη Ρέμο.
1: Είναι ξανθό όντω του εννοώ. Έχει καθόλου.
0: Νίκο Βέρτη. Νίκο
1: Δεν είναι ο Νίκο Βέρτη.
0: Πού λογικά ο Νίκο Βέρτη. Ο Πάριο δεν είναι ξανθό ο Πάριο.
1: Καλέσκα να δεν είναι ξανθό ο Πάριο.
0: Ξανθό είναι ο Πάριο.
1: Έλα πάρε γιατί μου δεν ξανθό.
0: Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Τη καρδιά στο τελευταίο. Μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση. Αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι. Κόλαση την κάνει τζιούμιση. Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Τη ζωνιά στο τελευταίο.
1: Έχουμε όλο το χρόνο μας. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν είσαι ραντεβού.
0: Το πουλάω το σπίτι δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι το πουλάω το σπίτι.
0: Δεν είναι το παρτί.
1: Δεν είναι το πουλάω το σπίτι.
0: Για πε.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το γράμμα. Το ένα γράμμα.
1: Όχι. Το γράμμα ξεκινάει σου γράφει.
0: Ένα γράμμα, όχι.
1: Κάτω.
0: Κάτω τη γραφή. Αξίζει να καταστραφείς. Είναι όμω εγώ πρέπει να το καλλιτέχνη, εσύ βρίσκει το όντια.
1: Ακριβώ.
0: Τα μοιραζόμαστε. Και ω το θάνατο να πα για μια γυναίκα που αγαπά.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μου, γιατί δεν μου στο δώσμο φωτιά το θάνατο.
1: Γιατί είναι μέσα ρεφρέν.
0: Να ανάψω.
1: Είναι μέσα ρεφρέν. Δεν είναι στη γέφυρα, κατάλαβε. Είναι το ξαναπα στο κάτω, κάτω τη γραφή. Γι' αυτό σου είπα ότι άμα στο πω θα κλέψω εκκλησία.
0: Πάριο λοιπόν. Πάμε να ακούσω Γιάννη Πάριο. Πολύ αγαπημένο μου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ αγαπημένο.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Μ' έχεις ήδη καταστρέψει κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι

Τραγουδάς. Ζεις. Με τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Στο ξεκίνημα
0: του μηνού.
1: Πρόστιμο θα φοβηθούμε λίγο.
0: Γιατί δεν βρίζουμε.
1: Γιατί όχι, δεν έχει να κάνει με το αν βρίζουμε, γιατί θα μας διώξουν, γιατί δεν σταματάμε ποτέ με την εκπομπή. Κατάλαβες γι' αυτό. Ενώ ότι τρώμε παραπάνω χρόνο τέλος πάντων, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουμε όμως τη σεβαστή.
1: Την έχουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε τη σεβαστή. Λοιπόν.
1: Την έχουμε, λοιπόν.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι φυσικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα vidcast στο κανάλι του.
1: Βέβαια.
0: YouTube, οπότε μπορείς να μπεις να το απολαύσεις. Στέλλα καλή, ολοκένουργιο βίτκαστ. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τη δουλίτσα την πρέπουσα.
1: Τα λέει όλα.
0: Αφιλτράριστα.
1: Έτσι. Γιατί μπορεί.

0: Τέταρτο ημέρο εκπομπής, ένα τελικούς κούς είναι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωτομηνιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το μεταξύ, τώρα, αυτό το μήνα δεν είναι που στρώνουμε και τα χαλιά, που λένε το Αγίου Δημητρίου, στρώνουμε τα χαλιά 26 Οκτώβρη.
1: Αχ, ναι, το Αγίου Δημητρίου 26 Οκτώβρη.
0: Όλα τα χρόνια.
1: Άντε καλέ. Τι λες.
0: Δεν θέλω να στενοχωρήσω.
1: Πολύ όχος Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Πολύ, για Θεσσαλονίκη είναι πολύ.
0: Ο Άγιος Δημήτρης, όχι, γενικότερα είναι μεγάλη γιορτή. Πανελλαδικά. Ο Δημήτρης είναι ένα πολύ γνωστό, πολύ, πολύ διαδεδομένο όνομα.
1: Πλέον Παναγιώτη μου σε λίγο καιρό θα είναι το Δημήτρης ένα διαδεδομένο.
0: Το Φεδόργιο.
1: Θα είναι το Φεδόργιο. Θα είναι ο Αναξίμανδρος.
0: Επειδή αυτό.
1: Θα είναι ο Μαξιμιλιανός.
0: Αλκμίνη, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Αφροξυλάμφη μου.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή. Κάπου θέλω να αγαπάτε λίγο τα παιδιά περισσότερο και να σκέφτεστε τι θα τραβάνε σε αυτό το σχολείο. Αυτά τα σχολεία, αρχικά, τι κούραζε να γράφεις 5 ονόματα.
1: Πες εσύ. Γι' αυτό τα κάνουν εσένα, Φεδόργιος. Φέδωνας Γεώργιος. Φεδόργια Γεώργιος.
0: Άννα Μαρία Φεγγαρένια.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Αφροξυλάνθη.
1: Όλα, ρε. Τα βάζουν τώρα όλα μέσα. Καλίστη. Δεν ξέρω, Ευαγγελία.
0: Είναι, αυτό το φίλο μου πρέπει να βρω στο Instagram που λέει όλα.
1: Ναι,
0: που λέει όλα. Κάτι ονόματα. Πραγματικά.
1: Καλίστη Ευαγγελία που κάνει.
0: Λεόντιε. Φέδωνα Αναξίμανδρε.
1: Ναι, τέλειο.
0: Εγώ νιώθω ότι. Που πήρε για το ραντεβού να κλείσει για ένα. Πώς το λένε, για ένα και καλά ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθει καλά ο Λέοντας. Πώς το λένε.
1: Μαξιμιλιανός, Λέοντας. Δεν θυμάμαι. Ενώ παιδιά τα πράγματα είναι απλά.
0: Γιώργος Μπάμπης.
1: Ναι, ενώ τα πράγματα είναι απλά.
0: Τελειώνει ένα Μπάμπης, ας πούμε.
1: Γιώργος Μπάμπης, Πάνος.
0: Αλήθεια τώρα, Παπαρίζου, Έλενα και συνεχίζουμε.

0: Ρεκόρ Φαινόμενο, Πέτρος Ιακωβίδης, συναντή Λυκούς Κούσινη στην παρέα σου.
1: Έχτε ξεσάλλω σου, by the way, στα μηνύματα και εσείς.
0: Ναι. Ό,τι έχει να κάνει τα ονόματα, δίνεται πόνο, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά όμως είναι μια μάσκα της εποχής αυτό.
1: Είναι.
0: Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με νεοπλουτισμό, αν έχει... Δεν ξέρω τι με τι έχει να κάνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, άκου. Ως ένας άνθρωπος που έχει ένα σπάνιο όνομα, που πλέον δεν είναι, γιατί.
0: Το Παναγιώτης.
1: Όχι εγώ, παιδί μου. Αλλά ως ένας άνθρωπος που πήγαινα στο σχολείο, ας πούμε, και μου λέγανε όλοι, α, πολύ ωραίο το όνομά σου αυτό, από πού βγαίνει κλπ. Δεν το θεωρώ τόσο δύσκολο και τόσο.
0: Ανέφικτο.
1: Ναι. Το όνομα το δικό μου. Αλλά πλέον έχει, αλήθεια έχει κάποια στιγμή. Εντάξει, το γυρίζω, το κάνω Ελένη. Ελένη. Ελένη δεν με βάφτιζε ο παπάς με το όνομα αυτό, με το Ελένη. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι το έκανα στην πορεία και το έκανα για καλλιτεχνικούς λόγους. Εμένα δεν με βάφτιζε ο παπάς με το Ελένη. Γιατί δεν ήταν χριστιανικό. Έξω και δεν με βαφτίσανε Ελένη. Κατά τα άλλα όμως με φωνάζουν από το επίπεδο.
0: Ελένη ή Ελένη λέγεσαι.
1: Από το Ελένη και το Ελένη βγαίνει το όνομά μου. Η Ελένη ήθελε να με βγάλει ο μπαμπάς μου. Ελένη ήθελε να με βγάλει η μαμά μου από τη γιαγιά της.
0: Λέγανε τη γιαγιά Ελένη.
1: Βεβαίως. Και η Ιφηγένεια λέγανε τη μαμά της. Οπότε το Ελένη που ήθελε ο μπαμπάς μου. Το Ελένη και το Ιφηγένεια έγιναν Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν μια συμφωνία χαρακτήρων όλο αυτό.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρπή.

μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3 με Ελένη Φουρέα. Φτάσαμε στο φινάλε. Τζάκι, Τζάκι, Τζάκι, Ο. Δεν ξεχνά να μπει και να τσεκάρει το ολοκαίριο βίντεο που υπάρχει στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Με τη Στέλλα Καλή.
0: Με τη Στέλλα Καλή. Μια πολύ ωραία κουβέντα που έχουμε κάνει. Μπορεί να μπει και να την ανακαλύψει κι εσύ. Λάμπη Δημητριάδη έρχεται και με ξέρει τι μεγαλύτερε επιτυχίε εδώ στο Τρανζίστορ. Ζήστο με Τρανζίστορ. Αύριο 6 ώρα, Νταν, είμαστε και πάλι εδώ.
1: Φιλιά πολλά.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολίες. Ορίστε. Και πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι να
1: πεις ήμουν.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, προχώρησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ναι, δεν κάνει ρε.
2: Εν ώρη υπηρεσίας.
1: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες γιάμα.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του Κλούνεϊ ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχές στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Πλαγκώνα Skincare. Όχι, δεν είναι απλά η κούκλα στην αρχαιότητα. Είναι το μέλλον της επιδερμίδας σου. Και η beauty προϊόντα για ψεγάδια στη επιδερμίδα, οικονομικά και κορυφαίας ποιότητας. Plagonaskincare.com. Και φυσικό κατάστημα Μακρυγιάννη 40, Άνω Ηλιούπολη. Plagona Skincare. Η φροντίδα που σου αξίζει. Χονδρική και λιανική.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
7: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
8: Σε συζητάν δικό.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και τώρα, στον τρανζίστορ 100,3, 55 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή για διαφήμισης. Τρανζίστορ 100,3, ελληνικά και αγαπημένα.

Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: DJ Λάμπης Δημητριάδης στον τρανζίστορ 100,3.
1: Καλησπέρα. Πάμε τα χέρια.

0: τρία δημοφιλέστερα τραγούδια της εβδομάδας. Στον τρανζίστορ 100,3. Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τρανζίστορ 100,3.
1: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
2: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
1: Τα τρυφερά υποκοριστικά πως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
2: Βέβαια.
1: Ο Τζον τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
2: Ναι,
1: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς. Το κρεβάτι, να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
1: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Αυτό θα πω εγώ. Έτσι να τις έλεγες, έτσι να τις απαντούσες.
2: Τι πάθαμε.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Deathkill Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
4: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.
5: Ελληνικά και αγαπημένα. Τρανζίστορ 100,3.
0: DJ Λάμπης Δημητριάδης. Λάμπης Δημητριάδης. Το Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Χθες είδαμε πρώτη φορά στη γειτονιά ομάδα Ζήτα να κάνει περιπολή. Πάρα πολύ το χάρηκα.
2: Τους χαιρέτησες?
1: Όχι, δεν ήμουν.
2: Κέρασες ένα γλυκάκι να
1: μέσα
2: πεις
1: ήμουνα.
2: Παιδιά, ελάτε, αν έρχεστε κάθε μέρα από εδώ θα κερνάω και
1: όταν
2: κάτι.
1: Όταν πρωτοπήρα το σπίτι που δεν περνούσε άνθρωπος, παρκώτησα τα παιδιά, ήθελα να τους κεράσω.
2: Ορίστε.
1: Και μου είπε το ένα το παλικάρι, ότι δεν κάνει ρεσί.
2: Εν ώρη υπηρεσίας.
1: Εν ώρη υπηρεσίας. Λέω, καλά, δεν θα σας έβαζα γουίσκα.
2: Παιδιά.
1: Θα σας έβαζα ένα γλυκάκι.
2: Και μετά από 5 ώρες διάβα.
1: Ναι, όχι, λέει, δεν επιτρέπεται. Καλά, λέω, με το συμπάθειο με συγχωράτε, δεν το γνώριζα. Δύο εκεί συμπεθέρες μιλάνε. Έχει γενέθλια ο άντρας, μου λέει, και λέω να του πάρω δώρο μία μηχανή Νεσπρέσο. Τζάμπα κόπος, 300 κάψουλες έχω χαλάσει και ακόμη να μοιάσει του κλούνε ή ο δικός.
0: Πρωινά Καρντάσια. Πρωινά Καρντάσια. Κάθε πρωί στις 7 με τον Γιώργο και τη Μάγδα στον τρανζίστορ 100,3.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτόγλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
5: Με την υποστήριξη του Τρανζίστορ 100,3.

λίγα λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

0: Ακούστε τι είπαν τα πρωινά Καρντάσια στον τραζίστορ 100,3.
1: Θέμα ερωτικό σήμερα, σχέση με σεξ. Γιατί φτιάχνεσαι τόσο όταν λέει το όνομά σου στο σεξ? Έτσι λέει η έρευνα.
2: Έλα Γιώργο, ναι Γιώργο, Γιώργο, εγώ σαν να με μαλώνεις νιώθω.
1: Τα τρυφερά υποκοριστικά όπως μωρό μου ή αγάπη μου έχουν σίγουρα τη δική τους γλύκα.
2: Βέβαια.
1: Ο Τζον τη λέει, η αλήθεια είναι ότι οι προσφωνήσεις όπως μωράκι, ζουζούνι και διάφορα άλλα είναι πιο διεργετικές και ρομαντικές.
2: Ναι,
1: κάποτε μια κοπέλα μου με αποκαλούσε μικρέ μου. Δεν ξέρω γιατί.
2: Τώρα τι να φανταστούμε, Τζόνι, μας προκαλείς το κρεβάτι να αποκαλέσω τον άντρα μικρό μου.
1: Μικρό στο μάτι, μεγάλο στο κρεβάτι, Τζόνι.

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Εγώ πλέον να σε νοιάζομαι, δε σε χρειαζόμαι, και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι, και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

δεν επουκλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Τι ωραίο ραδιόφωνο.
2: Ο Τρανζίστορ έγινε η πρώτη μου επιλογή.
3: Όχι μόνο περισσότερη, αλλά και καλύτερη μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
1: Τρανζίστορ 100,3.
4: Δεν ακούω τίποτα άλλο.
2: Τίποτα άλλο.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3 τώρα χωράει στη τσέπη σου. Ανακάλυψε τις νέες δωρεάν εφαρμογές για iOS και Android. Τρανζίστορ 100,3. Πάει παντού μαζί σου.

Τραγουδάς, ζεις με Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Η πρώτη σου επιλογή στην ελληνική μουσική. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά. Ελληνικά. Και αγαπημένα.

Ακούς πάντα τα καλύτερα. Τρανζίστορ 100,3 ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
2: Όταν μπαίνω στο αυτοκίνητο, μόνο αυτόν ακούω.
3: Η καλύτερη ελληνική μουσική.
4: Ακούω τρανζίστορ, το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Ζουλίδου. Αυτή την εβδομάδα το ζούμε με το νέο τραγούδι του Χρήστου Σαντικάη, Πουθενά Καλά.
1: Είμαι ο Χρήστος Σαντικάη και ακούτε Τρανζίστορ 100,3.
2: Που πήγες στη ζωή σου να

0: Ζήστο με τρανζίστορ.
1: Ζήστο, ζήστο με τρανζίστορ. Τρανζίστορ 100,3. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Παίζει ελληνικά τραγούδια που αγαπάω.
2: Εγώ την έκανα την αλλαγή. Έβαλα τρανζίστορ και ακούω την πιο ωραία μουσική.
3: Η καλύτερη μουσική της Θεσσαλονίκης
1: είναι στο τρανζίστορ.
0: Τρανζίστορ 100,3.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η μουσική μας είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έχει ψυχή. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ακούτε στον Τρανζίστορ 100,3. Ακούτε μόνο ελληνικά και αγαπημένα. Μόνο. Μόνο. Τρανζίστορ 100,3. Ελληνικά και αγαπημένα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.